0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πω, καλή σεζόν. Και επειδή μαζό δεν παίζουμε. Δεν έχω κιόλας δηλαδή, γιατί αν είχα θα πέσα, δεν το συζητώ. Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου. Δεν θέλω κανένα μέση μοναξιά μου. Καλό ταξίδι.

Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Έχουμε επιχείρηση έρευνας διάσωσης για 25 αγνοούμενους στη Γάβδο. 107 δολάρια το βαρέλι. Πλάσμα αφαιρέσεις, έχουμε την κηδεία του Μαζό. Έχουμε μήνυμα Μητσοτάκη σε Τουρκία. Όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα, τότε έχουμε θέμα με την Τουρκία πάντα. Είναι μοτίβο αυτό. Συναυλία όλοι μαζί μπορούμε. Ανδρουλάκης, ακρίβεια, Ουκρανία. Έχουμε σήμερα. Και έχουμε και τα, και κάποια από αυτά που πέρασαν ήδη. Γιατί έγιναν πολλά αυτό το τρίμηνο. Έγιναν πάρα πολλά.

Εννοείται, εννοείται θα συζητήσουμε. Δεν έχει καμία σχέση, δεν έχει καμία δουλειά να εξετάσουμε αν ο Μαζό ήταν στην ίδια κατηγορία μουσικής με εμάς. Ποια κατηγορία εξάλλου τώρα. Ποια κατηγορία και τι σχέση έχει αυτό. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κουβεντιάσουμε για τον Μαζό και για όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Γιατί ρε φίλε, στο τέλος της γραφής, πριν ξεκινήσω να μιλώ, όταν στο Κολωνάκι πεθαίνει αβοήθητος στο έλεος τσαρλατάνων, πασίγνωστος τραγουδιστής σε χώρο ευεξίας, δηλωμένο σαν ιατρείο που είχε ελεγχθεί 3 φορές από τον ΙΣΑ, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Κάποιος πρέπει να ελέγξει τους ελεκτές σε αυτό το γηδότοπο που ζούμε. Και τον τρόπο διενέργειας αυτών των ελέγχων, μήπως και βρεθεί ποτέ άκρη. Μήπως και βρεθεί άκρη. Και εδώ αναρωτιόμαστε, από χτες δηλαδή, ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες. Πες μου σε παρακαλώ, ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες.

Και βέβαια θα προσπαθήσω να συγκρατηθώ για να μην μιλήσω για το Ρέμο, ούτε για τη Γαρμπή, που χαίρομαι που είναι καλά η γυναίκα μετά την επική τούμπα που έφαγε βέβαια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω εντυπωσιαστεί με το πόσο γρήγορα, ρε φίλε, πόσο γρήγορα απαντά το σύμπαν στις μακακίες. Με το που το είπε ότι είσαι το καλύτερο παιδί και της νύχτας και της ημέρας, γλίστρισε πάνω στα σάλια της. Ρε τι λέει. Όλα εδώ πληρώνονται. Ποτέ δεν χώνεψα ούτε τη Γαρμπή ούτε το Ρέμο. Μου φαίνονται τέρμα υποκριτές και ψιλονούμερα και οι δύο. Τα φράγκα. Μόνο τα φράγκα, μόνο ακόμα και η Γαρμπή γάμο έκανε για τα φράγκα. Καλά, για το Ρέμο δεν το συζητάμε, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Άραβες, Καμήλες, Μύκονος κτλ. Μόνο μαζό, ρε, μόνο μαζό, ειλικρινά. Ούτε και μαζό ήξερα. Να σας πω και την μαύρη μου αλήθεια. Με το που έφυγε, έμαθα ότι έφυγε. Καταρχάς ήξερα το ιστορικό του όλο. Ήξερα πόσο έχει βοηθήσει, ήξερα τι έχει κάνει. Τώρα τα ξέρετε κι εσείς βέβαια. Οπότε, πάντα όποτε άκουγα μαζό, καταρχάς γνώριζα τη φωνή του και σήκωνα τα χέρια. Από χαρά τα σήκωνα τα χέρια, έτσι. Έλα ρε Άννα, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, μα κι εγώ, έτσι. Ξέρασα που το είδα αυτό. Και τους ευχαριστώ βέβαια που μας θύμισαν για άλλη μια φορά για ποιο λόγο αγαπάμε τόσο πολύ το Μαζονάκι. Για ποιο λόγο ξεχώρισε ανάμεσα στα κακά. Βγήκε και έκανε ενημέρωση για να μας πει ότι δεν έχει πρόβλημα με την υγεία της, είναι καλά, δεν έχει σπάσει τίποτα για αυτά. Αυτό δεν ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν, όπως διάβασα κάπου στα social, ότι δεν είναι που έπεσε, είναι που έπεσε στα μάτια μας. Και ας την ενημερώσει κάποιος τη Γκετούλα ότι έγινε κατίνα και ότι αν δεν μπορούσε να δείξει μια υποτυπώδη ανθρωπιά, το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει ήταν να το βουλώσει. Μα δεν μπορώ, δεν μπορώ.

0: Και να σου πω και την αλήθεια. Έχω την αίσθηση ότι η εξόδιος ακολουθία του Μαζονάκη θα ξεπεράσει σε κόσμο τη συνευλία αυτού του Καρακιόζη. Εννοείται ότι θα ρίξουμε και μία ματιά στα αθλητικά μας. Μη σου πω ότι θα αφιερώσω όλη την εκπομπή εκεί. Το συζητώ. Πρώτη Πανάθα, με μπαλάρα, με μεταγραφάρες. Έδειξαν και την ανθρωπιά τους οι ούλτρας του Παναθηναϊκού, φωνάζοντας το όνομα του Μεντιλίμπα στο 87. Αυτά όμως είναι δικά μας, εμάς των ποδοσφαιρόφιλων, δεν θα σας ζαλίσω με αυτά. Ναι, μαζό. Δεν με ενδιαφέρει και τι έκανε στην προσωπική τη ζωή και πώς και τι. Εμένα μου αρέσει που ήταν... δεν ήταν ατσαλάκωτος. Σε μια κοινωνία γεμάτη ατσαλάκωτος θα ήθελα να είμαι με αυτός που τσαλακώνω. Και όχι με τους κύριους, μα τα παλιόπαιδα που λέει και ο Μαζό. Όχι με αυτούς τους τέλειους, τους άριστους που κουνάν το δάχτυλο. Θέλω να είμαι με αυτούς που δεν κρίνουν κανένα. Και σε εσάς, αντί να είστε με ανθρωπάκια σαν το Ρέμο, να είστε με τον κάθε Μαζονάκι. Και δεν είναι ότι έφυγε ο Μαζό από όλη αυτή την αμέλεια, όλο αυτό που κοιτούσαν δεξιά-αριστερά, Πατούλης, Γεωργιάδης, Παγώνη, χαμός παιδιά. Κανείς δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Και πριν από λίγο καιρό, πριν από 2-3 χρόνια, τους έδιναν βήμα να τα πούνε σε συνέδριο, να τους εξηγήσουν στον κόσμο. Και καλά, ντεμεκ, γιατροί.
1: 5,1.
0: Καλά, θα σας τα πω όλα με την ησυχία μας. Έχουμε και την άλλη τη γυναίκα που πέθανε επειδή το ασθενοφόρο έκανε 55 λεπτά να φτάσει στην Αίγινα. Και η απάντηση του κέντρου υγείας, τι να σας κάνουμε εμείς, βάλτε τα με τον υπουργό υγείας. Δεύτερος γιατρός δεν υπάρχει. Εξαιρετικά. Καλπάζει η υγεία στη χώρα μας. Μπράβο. Και στο τέλος, σκεφτόμουν και αυτό χθες. Στο τέλος, θα αποδειχθεί ότι το επίμαχο μηχάνημα αυτό της πλασμαφαίρεσης αγοράστηκε με ΕΣΠΑ. Κάτσε και θα δεις. Όχι, δεν το ξέρω αυτό, δεν είναι είδηση. Είναι χαζό αστείο δικό μου. Με ενοχλεί και εξοργίζομαι, παιδιά, που η ΑΔΕ βάζει στο στόχαστρο τη συναλλαγή των 5 ευρώ μέσω Άιρις που έστειλε στο φίλο σου επειδή πλήρωσε για τα σουβλάκια, για την πύρα, αλλά δεν μπορούσε να ελέξει τους τσαρλατάνους που διαφήμιζαν αυτό το παράνομο μηχάνημα στα social και τσέπωναν 6 χιλιάρικα, ρε φίλε, 6 χιλιάρικα τη συνεδρία. Βρες το λάθος και εδώ είμαι να μου το πεις. Εννοείται, Μανώλη, ότι δεν τον πέθανε, τον σκότωσαν. Ναι, δεν θέλω ούτε κι εγώ να σας σοκάρω. Τον σκότωσαν τον Γιώργο Μαζονάκη, οι κομπογιανίτες που παρίσταναν τους γιατρούς, οι απατεώνες που τους κάλυπταν, γιατί είναι και αυτοί. Ο τύπος που παριστάνει τον υπουργό και αν υπήρχε η δικαιοσύνη, η ρημάδα θα είχε πιάσει ήδη δουλειά. Και μια και μιλάω και δικαιοσύνη. Δηλαδή, για να καταλάβω, επειδή τους ξέρω από πάρα πολύ κοντά, παιδιά, πάρα πολύ κοντά, γυτνιάζαμε, μία Νεάπολη μας χώριζε από δάφτους. Είναι περίεργοι τύποι, δεν είναι στα καλά τους. Είναι πώς το λένε, κουκλοθέατρο. Τους βλέπεις πρωί-πρωί να πηγαίνουν στη δουλειά τους, πρωί-πρωί τώρα, έτσι. Και μην φανταστείς τίποτα σπουδαίο. Σε ένα γραφείο, σε ένα θηρορείο, σε κάτι. Και είναι ντυμένες, λες και το βράδυ θα πάνε στο Βέρδι. Απίστευτο, έτσι. Μα τον είδατε τον άλλο, το γιατρό, σε εισαγωγικά. Τον φώναξε. Δηλαδή, σε φωνάζει τώρα, ρε φίλε, στο αστυνομικό τμήμα να δώσει κατάθεση. Και λες, τι να κάνω, να βάλω ένα κόκκινο παντελόνι και ένα ζιβάγκο, μια ζιβάγκο μαύρη μπλούζα, ενώ έξω έχει 37 βαθμούς. Δεν είναι πιο λογικό. Ας ρίξω και ένα σακάκι από πάνω μου, για να μην αρπάξω κανένα κρύωμα. Εκτός αν υπολόγιζα, θα τον πάνε στην Μπουζού. Μα τον είδατε. Πας έτσι για να δώσει κατάθεση στο αστυνομικό. Δεν πας αν είσαι στα καλά σου. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι κανείς στα καλά τους. Είναι κουκλοθέατρο. Θάνο, Εννοώ ότι να πιάσει. Ναι, έδωσαν καταθέσεις, αλλά δεν εννοώ να πιάσει δουλειά η δικαιοσύνη με το να πάει στο αστυνομικό τμήμα και να δώσει κατάθεση. Σε μια κανονική χώρα με δημοκρατία και δικαιοσύνη, ο εισαγγελέας θα είχε βρει ήδη τα μέλη της, πώς το λένε, της επιτροπής που δεν είδαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και θα τα είχε συλλάβει. Αλλά τότε η επιτροπή θα αποκάλυπτε ποιοι υπουργοί τι διέταξαν να μην το δει. Ναι. Ωραία, ωραία. Δώστε μου να πάρω μια ανάσα. Τι ώρα είναι και 17. Ω, πρέπει να σταματήσω να γκρινιάζω και να, να δούμε τι έγινε σαν σήμερα μια μέρα σαν κι αυτή. Τζορτζ Βιστάκης, Μπατζάν, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Και χόρτο πράσινο, πες, άντε να χαρείς λίγο. Καλημέρα Φένια, καλημέρα και στον Ηλία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ρούσα Μαρία, Γιάννα, καλημέρα παιδιά.

Άρη, Αλέξανδρε, καλημέρα. Καλημέρα, Μάνο, καλημέρα. Έλα, Τζόρτζ, συνονόματε, καλημέρα. Έχουμε και το αντιφασιστικό συλλαλητήριο στην Πλατεία Ελευθερίας για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά. Την Παρασκευή που μας έρχεται, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας. Αν τα πούμε όμως, δώστε μου να πάρω μια ανάσα, πιω μια γουλιά καφέ, να βρω και το σαν σήμερα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι η πρώτη μέρα σήμερα, δεν ξέρω πού πατώ και πού βρίσκομαι. Έχω ξεχάσει εντελώς ειλικρινά τα κουμπάκια εδώ μπροστά μου. 2-3 λάθη τα έχω κάνει, ευτυχώς, ή μάλλον νομίζω ότι δεν έχουν φανεί. George Mike, Freedom. Και επιστρέφω να δούμε, καλημέρα Πόπη, καλημέρα. Να επιστρέφω να δούμε την ατζέντα της ημέρας. Καλημέρα Χρύσα, καλημέρα Στέλλα. Έλα Μπάμπη, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Πόπη,

Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ντένι, κρατάει πάρα πολύ ο Τζορτζ Μάικλ και θα αγχωθώ. Δεν έχω και το χαρτάκι μπροστά μου, αυτό που λέω για το, για το μουσικό κανάλι. Τίποτα, σήμερα η πρώτη μέρα είναι... Ναι, καλημέρα Θοδωρή. Έχω track, βέβαια, έχω track, εννοείται, κάθε φορά, κάθε χρόνο, χρόνια τώρα. Την πρώτη εβδομάδα γίνονται τα περισσότερα σαρδά, με περισσότερες γκάφες, όλα. Λοιπόν, έλα, Δευτέρα σήμερα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τσαγκαρο Δευτέρα, φίλε. 14 είναι του Σταυρού, δεν είναι σήμερα, παιδιά. Μεγάλη γιορτή και νομίζω ότι δεν τρώνε λάδι σήμερα, είναι νηστή σήμερα. Ή αυτό είναι του Αγίου Ιωάννη του Ρηγολόγου. Δεν τα θυμάμαι καλά, δεν τα ξέρω και καλά. Θα έπρεπε δηλαδή, γιατί είχα μαμά Θεούσα. 14 Σεπτεμβρίου, μέση του μήνα. Αχ, όταν λέω αυτή τη λέξη πεθαίνω. Μέση. 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, 257η μέρα του έτους. Την πρώτη ακτίνα την έστειλε 7 και 4 πρώτα λεπτά στην πρωτεύουσα, 7 παρά 2 εδώ στο Ηράκλειο. Η δύση του ηλίου είναι 19 και 36. Τι λέει η εκκλησία μας? Βεβαίως, ύψωση του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Είναι και κοινή γιορτή με τους καθολικούς και για αυτούς είναι ύψωση του Ιερού Σταυρού. Νομίζω ότι είναι επειδή βρήκε η μαμά του, η Ελένη, η μαμά του Μέγα Κωνσταντίνου, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον Σταυρό του Μαρτυρίου στην Ιερουσαλήμ. Δεν τα λέω αυτά με βεβαιότητα, παιδιά, γιατί εγώ με τη θρησκεία δεν... Μαρτύρων Βαλεριανού του Νηπίου Θεοκλέους και Πάπα, ως ο μάρτυρος Μακαρίου του εν Θεσσαλονίκη Αγίας Πλακίλης. Πάση περιπτώσει, σήμερα για να μην μπερδευόμαστε, γιορτάζει ο Θεοκλής, η Θεόκλια, ο Σταύρος και η Σταυρούλα. Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, του Κεμάλ Ατατούρκ. Μια μέρα που νομίζω οι βουλευτές του Πασόκ ζήτησαν από τη Βουλή να καθιερώσει αυτή τη μέρα για να θυμόμαστε όλοι τι συνέβη εκεί στη Μικρά Ασία όταν ο στρατός μας κατέρευσε, όταν κατέρευσαν οι ελληνικές δυνάμεις το 1922 στη Μικρά Ασία και οι σφαγές και οι λαιλασίες δεν είχαν τελειωμό, με αποτέλεσμα όλη αυτή την προσφυγιά που ακολούθησε. Μιλάμε για μια περιοχή, η Μικρά Ασία, η ομορφότερη, αξιολογότερη και πολύ πολύ πιο μπροστά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Βλάχοι είμαστε του κερατά εμείς και ήρθαν οι άνθρωποι και μας έμαθαν να ζούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πολύ θα ήθελα να έχω ρίζες από εκεί. Μόνο καλό μας έκανε όλη αυτή η ιστορία. Goodbye.

τι έγινε τότε και εκεί, πω παιδιά, πολύ μαρτύρησαν οι άνθρωποι αυτοί. Πολύ πολύ, αυτό σκεφτόμουν τώρα. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Α, είναι, ξέρεις τι είναι, με τι μοιάζει αυτό, με την κοκκινίλα που κάνεις όταν ξύνεσαι συνέχεια. Μα αυτοί που οι άνθρωποι που πάσχουν από ατοπική δερματίτιδα, νομίζω σκίζουν το δέρμα τους στο ξύσιμο. Δηλαδή, πολύ πολύ ξύσιμο, πάρα πολύ ξύσιμο. Πολύ ξύσιμο. Και δεν είναι μόνο ότι έχουν θέμα στο δέρμα, το ότι φαίνεται και το ξύσιμο, ο κνισμός, το πω λίγο πιο κόσμια, είναι το ένα μέρος του προβλήματος, γιατί υπάρχουν και άλλα, έτσι. Υπάρχει και πρόβλημα στον ύπνο, η κοινωνική επιβάρυνση που φαίνεται το δέρμα σου ότι το έχεις διαλύσει. Ξέρεις, η αμηχανία που σου δημιουργούν αυτές όλες οι δερματικές βλάβες που φαίνονται. Δεν μπορείς να το γλεντήσεις, παιδί μου, δεν μπορείς να είσαι άνετος, αυτό θέλω να πω. Δεν μπορείς να είσαι άνετος, το έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Εθνική ημέρα ντόνατς με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τρέχουν τα σάλια μου. Μ' αρέσει το ντόνατ με κρέμα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Όπως και με μαρμελάδα, ειδικά αν είναι φρούτα του δάσου. Αν είναι φρούτα του δάσου, ένα τέτοιο έφαγα στο Φράιμπουργκ. Α, παίζει και ο Παναθηναϊκός με τη Φράιμπουργκ. Η μέρα του μηχανικού στη Ρουμανία. Και εγώ γιορτάζω, μπαμπάς μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός. Το πιο δύσκολο από τους μηχανικούς, νομίζω. Και πολύ πιθανό να έχω και γεωμηχανικό, γιατί έχει καταλήξει από την κουπέ. Η μέρα του ουκρανικού κινηματογράφου. Ωραία, δεν έχω δει ποτέ. Ουκρανικό, ρώσικο έχω δει, ιρανικό έχω δει, ουκρανικό δεν έχω δει, να πω τη μαύρη μου αλήθεια. Ορίστε, τι αγχώνομαι, μια χαρά πρόλαβα. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, στα αυτάκια σας από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και αθλητικά φέτος, έτσι λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Με όλα σας συμβαίνουν γύρω μας και πρέπει να υποθούν οπωσδήποτε. Εδώ στο μουσικό κανάλι, στο 105,1 για την πόλη μας, για το Ηράκλειο της Κρήτης. www.musicokanali.gr για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη μας. Ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο studio papi. www.musicokanali.gr. Τα social επίσης στη διάθεσή σας και του ραδιοφώνου και τα δικά μου. Face, Insta, Twitter. Και βέβαια να ακούσουμε τη φωνούλα σας, μην κάνω λάθος το νούμερο, 2810-360-260. Ναι. Και να ακούσουμε τη φωνούλα σας, 2810-360-260. Θα πάμε σε break. Ούτε ξέρω ποιον έχουμε στην παρέα μας. Ποιος είναι ο χορηγός μας σε αυτή την περίοδο. Παιδιά, ήρθα κατευθείαν από διακοπές, το καταλαβαίνετε. Ναι, να πείτε. Στο τσακ πρόλαβα και έβγαλα το μαγιό και έβαλα το παντελόνι. Που λέει ο λόγος, δηλαδή. Ο Δόλιος ο Ηλίας, πραγματικά, παιδιά, 5 η ώρα ξημερώματα γυρίσαμε από Κάρπαθο, πήγε στο σπίτι, πήρε μία ανάσα και μου έλεγε η μάνα του, φέρ' του να λίγο πιο νωρίς να συνηθίσει το παιδί, έτσι λέω, μη σε νοιάζει. Είχε καθυστέρηση το καράβι, 5 η ώρα, 3 ώρες είχε να προσαρμοστεί για να πάει να τον... όχι εξορκίσει, να το... Τι κάνουν, παιδιά, δεν κάνουν, που θα έπρεπε δηλαδή, αγιασμό, να τον αγιάσει παπάς. Που θα έπρεπε να κάνουν εξορκισμό, θα έπρεπε να κάνουν αγιασμό τότε, στην εποχή του μπαμπά. Τώρα νομίζω χρειάζεται εξορκισμός. Όχι. Λοιπόν, αυτά, έλα. Σιωπώ να πάρω μια ανάσα και επιστρέφω να δούμε τι έγινε. Σαν σήμερα, μια μέρα σαν και ανά τον κόσμο και νητσιώνες. Χαλαρά σήμερα για την παιδιά. Ακόμα δεν ξέρω πού πατώ και πού βρίσκομαι. Πώς είναι αυτό, είναι το σωστό, που πατώ και που βρίσκομαι, ή αλλού πατώ, αλλού βρίσκομαι. Δεν ξέρω. Άντε, καλημέρα. Πολλά, 2-3 μιλιές καφεδάκι και εδώ είμαστε.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μια μέρα σαν και αυτή για τον κόσμο και για τους αιώνες. Α, αυτό που σας έλεγα το πρωί, 326 μετά Χριστόν βέβαια, η μητέρα, ναι, αλλιώς δεν γίνεται, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου ανακαλύπτει τον, στην Ιερουσαλήμ, το Σταυρό του Μαρτυρίου. Μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Χρόνια πολλά δεν είπα στο Σταύρο και Σταυρούλα. Η οποία τότε ήταν πολύ μεγάλη, παιδιά, η μητέρα του, του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Πού βρήκε το κουράγιο να πάει στους Αγίους Τόπους. Και μάλιστα πού βρήκε το κουράγιο να πραγματοποιήσει, να ηγηθεί μεγάλων ανασκαφών για να βρεθούν οι τόποι της Σταύρωσης και της Ανάστασης εκεί στο, στο λόφο του Γολγοθά. Και λένε ότι την οδήγησε στο να ψάξει, να σκάψει, να βρει ένα, ο βασιλικός, ένας, το γνωστό αρωματικό φυτό, ο βασιλικός, όπου φύτρωνε εκεί στην περιοχή, στο μέρος εκείνο, ο γνωστός μας βασιλικός. Τον είδε και με το που τον είδε ταράχτηκε και έβαλε τους ανθρώπους να σκάψουν, και μετά από πάρα πολύ καιρό, από πολύ δύσκολες συνθήκες, βρέθηκαν τρεις σταυροί του κυρίου και των δύο αμαρτωλών, των δύο, τι ήταν αυτοί, ληστές, των δύο ληστών. Ο βασιλικός την οδήγησε. 628 Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. Να, είδες τώρα. Δηλαδή, βλέπεις τώρα πώς το 6 φορές, 6-7 φορές τους έχουμε κάνει τους Πέρσες, τους Ιρανούς, Ζάφτη. Ο κακομύρης ο Τραμπ, έλα βρε εσύ Τραμπ να ρωτήσεις πώς, το τι, 6 φορές, 7 έχουμε και λέμε στις, όχι στις Θερμοπύλες, στις Θερμοπύλες χάσαμε. Χάσαμε, δηλαδή ουσιαστικά οι Πέρσες έχασαν γιατί είχαν φοβερές απώλειες, αλλά τυπικά το λες ότι χάσαμε, ότι έχασε Λεωνίδας, διότι πέρασαν, αλλά έκανε τη δουλειά του, τους καθυστέρησε. Λοιπόν, για να μακρηγορώ, έχουμε Μαραθώνα, Σαλαμίνα και Πλατέες, τους έχουμε κερδίσει, και άλλες τρεις ο Μεγαλέξανδρος, Γαυγάμιλα, Ιησού, πώς λέγονταν η πόλη, και άλλη μία, τους έχουμε πάρει το σκάλ, παιδιά. Και τώρα ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος, που μπήκε θριαμβευτικά το 628 σαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, αφού είχε κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. Τα βλέπεις Τραμπ, τα βλέπεις Ντόναλτς, τα βλέπεις βρε πορτοκαλομαλιά, βλέπεις πως κάνουν τις δουλειές οι άνθρωποι. Έτσι γίνεται η δουλίτσα. Θέλω να μάθεις. 1814, ανύψωση, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς. Α, είναι η φιλική εταιρεία ιδρύθηκε. Δεν είναι σίγουρο, αλλά μάλλον τότε ιδρύθηκε. Ο Νικόλαος Κουφάς, Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία, σύμφωνα με μια εκδοχή ακριβώς. 1829 υπογράφεται η συνθήκη της Ανδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρώσο-Τουρκικού πολέμου. Έχασαν οι Τούρκοι εδώ. Και μάλιστα από, αυτόν, από αυτή τη συνθήκη της Ανδριανούπολης άνοιξε και ο δρόμος για να αυτονομηθεί το ελληνικό κράτος, το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, το 1829, που μας πήγε μέχρι το 1922 και σε εκείνα τα μέρη. 1867 ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του και την κορονίδα όλων των ανθρώπων, όχι μόνο των αριστερών, που διαβάζουν.

Και είναι μια εισαγωγή όπου έχει μείνει στην ιστορία μαζί με, με την εισαγωγή του Moby Dick. Μπας πίπτος, τώρα έχω φάει χρόνο, δεν με παίρνει να μακρηγορήσω άλλο. 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, που αγότερα έγινε Πανιώνιος, για μη σας μπερδεύω. Και σήμερα Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης. Έτσι είναι σήμερα, Πανιώνιος Γουσουσού. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας εφοπλιστής. Το 1910, Λάτσης Ωνάσης Νιάρχος. Παιδιά, τι είχε τότε η Ελλάδα και τώρα τι έχει? Μαρινάκι Αλαφούζο, Παναγία μου. Κοιτάς πίσω, κοιτάς και μπροστά και σε πιάνουν τα κλάματα. Έγα μου. Άσε τώρα να σταματήσω, μην βρεθώ πουθενά τσιμεντωμένος, δεν θέλει. Δεν θέλει πολύ.

καλημέρα Τάσο, καλημέρα. Όχι. Ναι, του Λάτσι είναι. Περίμενε τώρα να τα πάρουμε από την αρχή. Περίμενε μια στιγμή, γιατί μου έστειλες 5 μηνύματα. Λοιπόν, το πλοίο που είναι στο Φλίσβο είναι η Νεράιδα. Η Νεράιδα είναι και αυτή του Λάτσι. Αλλά, πρόσεξε, δεν είναι η θαλαμιγός του. Η θαλαμιγός του ήταν ο Αλέξανδρος. Την οποία δεν είχε και σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Έλεγε τώρα χαρακτηριστικά ο καπιτάν Γιάννης, έτσι το φώναζα, έλεγε ότι ο Νιάρχος έχει την Κρεολή, ο Νάσης έχει το Χριστή Ναό, εγώ έχω την Εριέτα και τα υπόλοιπα παιδιά και τη γυναίκα του. Δεν έχω θαλαμιγό, λέει, έχω αυτούς τους τέσσερις για θαλαμιγούς. Αντάλαβες. Αυτό έλεγε ο καπιτάν Γιάννης. Η Νεράιδα ήταν του καπιτάν Γιάννη, ήταν του Λάτσι, αλλά δεν ήταν. Ήταν ένα πλοίο που έκανε τη γραμμή του Αργοσαρονικού. Έγινε απόρο ύδρα. Μέχρι και. Εγώ μη σου πω ότι μπορεί και να ταξίδεψα, την πρόλαβα μικρός, δεν το θυμάμαι βέβαια. Αλλά επειδή πηγαίναμε συχνά με τον μπαμπά και τη μαμά σε αυτά τα τρία νησιά, έγινε απόρο ύδρα. Τότε. Μπαίναμε σε διάφορα. Πολύ πιθανό να έχουμε μπει και στην Νεράιδα. Πολύ πιθανό. Κώστας Καραμαλής γεννήθηκε το 1956. Γενέθλια ήταν αγόρι σήμερα. Ο οποίος, παιδιά, είδα κάτι φωτογραφίες. Έχει σουφρώσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχει γεράσει και του φαίνεται. Έλληνας πολιτικός που διατέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2004 στο 2009 και είχε λιώσει το PlayStation. 1983, Παναγία μου το κορίτσι μας, και δεν έχω παίξει ένα τραγούδι του σήμερα. Amy Winehouse, Αγγλίδα τραγουδίστρια R&B σκηνή, τραγουδοποιός μάλλον, φοβερό ταλέντο, αλλά και πολύ ταραχή ζωή, σαν το Μαζό ένα πράγμα. Φοβερή, Amy Winehouse. Πέρα από τα κλασικά, Stronger Than Me, Take the Box, In My Bed, έχει πάρει Grammy, 5-6 Grammy, πώς έχει πάρει τώρα, δεν ξέρω. Πήγε να τη κοπανίσει από όλα αυτά που είχε μπλέξει το κορίτσι μας, η Amy, αλλά νομίζω εκεί στις αρχές του 2000 πέθανε η γιαγιά της, που της είχε τρομερή αδυναμία. Ήταν ένα πρόσωπο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή της και εκεί πλέον κατέρευσε οριστικά η

Δεν σου λέω τώρα, προσπαθώ μια ώρα να βάλω τραγούδι της Amy Winehouse. Τα ξέχασα, παιδιά, όλα τα έχω ξεχάσει όλα. Μπας περιπτώσει, θα την τιμήσουμε, όχι με ένα-δύο, αρκετά τραγούδια. Μπορείτε να μου στείλετε κιόλας αν θέλετε, βεβαίως. Εγώ θα παίξω τα πλέον κλασικά. Αν κάτι πιστεύετε ότι μπορεί να απεχθεί και θα μας απογειώσει, καλοδεχούμενο στο 2810-360-260 να ακούσει και τη φωνούλα σας. Ή στα social τα δικά μου ή του ραδιοφώνου. Μουσικό κανάλι για το ραδιόφωνο Παπαδοκοτσόλης για τα δικά μου social. Να τελειώσω και με το σαν σήμερα. Dante Alighieri, ο Θεία Κομμωδία.

μέσω του La Divina Comedia, που βοήθησε την ιταλική γλώσσα να βγει στην επιφάνεια και να θάψει ουσιαστικά τη λατινική. Ένα από τα σημαντικότερα έργα στην ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Κόλαση, καθαρτήριο και παράδεισος, όπου ο Δάντης περιγράφει ένα δικό του ταξίδι φανταστικό με ένα φίλο του, είχε πάει, δεν θυμάμαι με ποιον, ένα ταξίδι στον Άδη, όπου ξεκίνησε μια μεγάλη παρασκευή. Πήγε από την κόλαση στο καθαρτήριο και στο τέλος έφτασε στον παράδεισο. Μαζί με ένα φίλο του. Δεν θυμάμαι όνομα. Στέλιος Καζατζίδης έφυγε σαν σήμερα το 2001. Ένας λαϊκός τραγουδιστής, μουσικοσυνθέτης, εξαιρετικός, εκπληκτικός. Εμένα δεν με τρελαίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι σίγουρο ότι έχω και δίκιο. Εμένα δεν τρελαίνει. Ειρήνη Παπά έφυγε το 2022. Λελέκου το επιθετό της. Μια Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα. Τι να πούμε για την Ειρήνη Παπά, μια μεγάλη. Το λες ότι έβγαλε την Ελλάδα προς τα έξω η Ειρήνη Παπά. Αλέξης Ζορμπάς, στην Οδύσσια, στα κανόνια του Ναβαρόνε που μου είχε πρίξει ο πατέρας μου τα δω, στην Ηλέκτρα και πόσα ακόμα τα οποία δεν μπορώ να θυμηθώ ή δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Ωραία. Αυτά έγιναν σαν σήμερα μια μέρα σε γευτεία τον κόσμο και από τους αιώνες. Ίσως προλάβουμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη μας, στο νησί μας. Σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά Σταύρο, χρόνια πολλά Σταυρούλα. Μέση του μήνα. Και σήμερα θα είναι πιο δροσερή ημέρα, να ξέρετε, από χθες. 5 βαθμούς κάτω.

Λοιπόν, όσον αφορά στα δικά μας τώρα, στα της Κρήτης, για να μπορέσουμε να μπούμε στο επόμενο ημίωρο καθαροί, ασχοληθούμε μόνο με αυτά που συμβαίνουν στον ελληνικό χώρο, αλλά και στον παγκόσμιο. Να συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο το ζήτημα της δομής φιλοξενίας του Αθανάτου, ζητάει Καναβάκη. Χριστός και Παναγία, παιδιά, πριν από 3 μήνες τα ίδια λέγαμε. Δηλαδή, ίδια κουβέντα είχαμε το Μάιο. 4 μήνες, καλά. Είχαμε το θάνατο μιας 80χρονης δομή ηλικιωμένων, πνιγμονή λόγω τροφής, αναφέρεται στην ιατροδικαστική ενημέρωση. Η οικογένεια θα το ψάξει λίγο παραπάνω. Υπέβαλε και μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια διαπαραλήψεως και ζητά την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων του θανάτου. Στη Γαύρο πάλι έγινε το κακό. Ένα ναυάγιο με μετανάστες, ένας νεκρός, 25 αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή. Ολονύχτιες ήταν οι έρευνες νότια της Γαύρου.

0: Πάλι θέματα θα έχουμε με τα σκουπίδια, καθίστε και θα δείτε, διότι ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ στα Χανιά αυτή τη φορά δεν συμβαζόμαστε με ψίχουλα, λέει, και ετοιμάζουν κινητοποίησεις. Χανιά πεντακάθαρη πόλη, να ξέρετε, έτσι, καμία σχέση με εμάς. Πεντακάθαρη, τακτοποιημένη. Ξέρουν οι άνθρωποι ότι δουλεύουν με τουρισμό. Εμείς εδώ δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, παιδιά. Λες και είμαστε καμία πόλη θαμένη στον κάμπο της Θεσσαλίας που δεν περνάει άνθρωπος. Άστο, μην γκρινιάζω και γι' αυτό. Έχω τόσα άλλα. Και στους καλούς λιμένες είχαμε ακόμα μια ομάδα αλλοδαπών. Και γενικά έχουν χαθεί πάρα πολλά παιδιά σε τροχαίο το τελευταίο διάστημα.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 9.

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Καλημέρα Ρόζα, καλημέρα. Καλημέρα Μελίνα. Εννοείται ότι η καθαριότητα δεν είναι μόνο για τους τουρίστες, είναι και για μας τους ίδιους ποιότητα ζωής. Αλλά ένα παραπάνω, παιδιά, ένα παραπάνω. Κόσμο δέχεσαι στο σπίτι σου και το γλύφεις πάνω κάτω. Έλα Μελίνα, αριστεά, καλημέρα παιδιά, καλημέρα, καλημέρα κοριτσιά. Γεια σου Αντώνη μου, γεια, γεια. Λοιπόν, η Νίκια σήμερα αποχαιρετά το δικό της παιδί. Χιλιάδες κόσμου στη Λαϊκή Αγρυπνία. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω να πω νούμερο. Μπορεί και 30.000 παιδιά. Πολύ περισσότεροι, δεν το έλεγα για πλάκα το πρωί, ούτε για να ακουστεί κάπως. Πολύ περισσότερο από το άλλο του Καραγκιόζη. Τι γίνεται στην Αθήνα, τι γίνεται στην Αθήνα. Πάλι πυροβολισμούς είχαμε στην Ανάβησο. Άφαντη, Αλκέτ και Ριζάη και ένας πιστολέρο. Είχαμε δύο συλλήψεις. Είχαμε και την Ελένη Λουκά να κάνει έφοδο στη Λαϊκή Αγρυπνία για το Γιώργο Μαζονάκη. Σωστός, δίκιο έχεις. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα. Σαν σήμερα έφυγε ο Γιάννος Κρανιδιώτης. Ήταν τότε με το πρωθυπουργικό Falcon, όπου 7 άνθρωποι πέθαναν μέσα σε δευτερόλεπτα όταν έπεσε το... έχασε ύψος από κενό αέρος. Δεν φορούσαν ζώνες. Το οποίο αεροπλάνο κανονικά προσγειώθηκε μετά στο αεροδρόμιο. Δεν θυμάμαι πού, σε ποιο αεροδρόμιο. Νομίζω στη Ρουμανία πήγαινε, αλλά δεν το λέω και με σιγουριά. Προσγειώθηκε κανονικά, δεν συνετρίβη, δεν βγήκε από το διάδρομο. Εξωτερικά έμοιαζε άθικτο. Μέσα όμως το εσωτερικό του είχε εκτυλιχθεί μία από τις συγκλονιστικές αεροπορικές τραγωδίες στην ελληνική ιστορία. Πήγα να πω συγκλονιστικότερη, αλλά... με 7 νεκρούς. Γιάννος Κρανιδιώτης. Κάποια διάσκεψη είχαν οι υπουργοί εκεί στη Ρουμανία, νομίζω. Είχε μαζί και το γιο του. Δεν ξέρω αν ο γιος του ήταν μέσα στους 7 νεκρούς. Ήταν διπλωμάτης, δημοσιογράφη, προσωπική φρουρά. Ήταν κόσμος και κοσμάκης. Και ο γιος του νεκρός, μου λέει ο Πάνος. Ναι. Είδες, γι' αυτό σου λένε καμιά φορά έρωση είναι δει, ακόμα και όταν κάθεσαι, από τη στιγμή που κάθεσαι να φοράς ζώνη. Πάρα πολύ βασικό. Συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στα στενά του Ορμούς και εμείς πήγαμε και ανατινάξαμε τις λιγνητικές μας μονάδες. Κατάλαβες, δεν μπορούσε να είχε προβλέψει ο ηγέτης μας, ο Κυριάκος, ότι με δύο πολέμους και τα στενά του Ορμούς κλειστά, ότι θα ανέβουν οι τιμές στην ενέργεια. Γι' αυτό πήγε και ανατίναξε κατά λάθος τις λιγνητικές μονάδες. Τώρα θα πρέπει να ζεστάνουμε τον ποπό μας με τις κιλοβατόρες του Στάση. Πολύ βασικό, πάρα πολύ βασικό.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Μπάμπη, η ερώτησή μου είναι ευθεία, κανέναν υπηνιγμό. Τώρα που θα σκάσουν χειμωνιάτικα οι νέες τιμούλες κιλοβατόρας με το πετρέλαιο στα 2 ευρώ, θα απολογηθεί κανείς για τις ανατιναγμένες λιγνητικές μονάδες? Αυτό ρωτάω τον Κυριάκο μου, τον πρωθυπουργό μας. Αυτό ρωτάω. Θα απολογηθεί κανείς για τις λιγνητικές μονάδες? Επίσης, να απαντήσω και στη Βενετία. Ωραίο όνομα καταρχάς. Επίσης, ευθεία ήταν η βολή στον Πατούλη το πρωί. Αν δεν τον έλεγαν Μαζονάκη, πες μου εσύ αν θα είχε μπαζωθεί ή όχι η δολοφονία. Τους γιατρούς θα τους κάλυπτε κανονικά ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Πατούλης και ιδιορισμένη από τον Υπουργό η Παγώνη, πρόεδρος της δικού σας επιτροπής του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, θα έλεγε ότι της είπε ο Υπουργός να πει, και ο Υπουργός θα έλεγε αυτά που συμβαίνουν σε όλη την Ιφίλιο, και να μην γκρινιάζουμε. Αυτό δεν θα μας έλεγε ο Άδωνης, ότι όλα αυτά συμβαίνουν παντού και να μην γκρινιάζουμε. Και θα είχε ήδη ξεχαστεί. Αλλά έλα όμως που ήταν ο Μαζονάκης. Και μια και μιλάω τώρα για κυβέρνηση. Αυτός ο αγοραστός, παιδιά, τι έχει συμβεί με αυτόν τον αγοραστό? Έχει διωχθεί, διώκεται πλέον με το μισό ποινικό κώδικα. Ως πότε θα κυκλοφορεί ελεύθερος, πες μου σε παρακαλώ, ως πότε? Έχουμε και λέμε, και μπορεί και κάτι να ξεχνάω. Έχουμε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με τριετή αναστολή για τον Ιαννό. Το θυμάστε, πριν από 6 χρόνια, τον Ιαννό. Είχαμε παραπομπή με άλλους 17 αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες για τους 9 νεκρούς στην Καρδίτσα. Θυμάστε εκείνες τις πλημμύρες, Ντάνιελ το έλεγαν. Είναι κατηγορούμενος, εννοείται, στη δίκη των Τεμπών για παράβαση καθήκοντας και για τον μπάζουμα του τόπου όπου σημειώθηκε η φωνική σύγκρουση. Έχουμε πόρισμα της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικού για το περιβόητο έργο με υπογραφή του τότε Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού για τον μπάζουμα και τους γερανούς στο κουλούρι της Λάρισας. Πρόκειται για το οικονομικό σκέλος του μπαζώματος, έτσι, όχι για την παράβαση καθήκοντος. Άλλο θέμα είναι αυτό. Και εκκλεμούν και άλλες τρεις υποθέσεις πέραν της Καρδίτσας για τον Ντάνιελ με 8 νεκρούς και καταστροφές από τις εισαγγελίες και Βόλου και Λάρισας και Τρικάλων. Και παρόλα αυτά, ο τύπος κυκλοφορεί κανονικά ελεύθερος και πίνει καφέ και σφίγγει χέρια. Και κάτι μου θυμίζει εδώ στην Κρήτη ένα δικό μας. Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα. Για να τελειώνουμε με το παραμύθι, Κατερίνα μου, δεν υπάρχουν σπουδές εναλλακτικής ιατρικής. Μου λέει Κατερίνα ότι ισοπεδώνω την εναλλακτική ιατρική. Δεν υπάρχουν σπουδές εναλλακτικής ιατρικής. Δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες στο κομπογεννητισμό, αν υπάρχει αυτός ο όρος. Αν σώνει και καλά, Κατερίνα μου, το έχεις μαράζει, αρκέσου στο ξεμάτιασμα, που είναι και ακίνδυνο, που είναι και φθηνό. Σπουδές εναλλακτικής ιατρικής δεν υπάρχουν. Κατάλαβες? Και ξέρω πάρα πολύ καλά, διότι ο κολλητός μου ήταν γιατρός, ξέρω πάρα πολύ καλά τι πέρασε για να πάρει αυτή τη ρημάδο ειδικότητα, να τρέχει στην άγωνη γραμμή για να κάνει το αγροτικό του, να τρέχει από κλινική σε κλινική για να πάρει μυρωδιά. Τι συμβαίνει? Και όλο αυτό κράτησε 10 τουλάχιστον χρόνια. Δεν μας έλεγαν, ρε εσύ Δημητρό, δε Μίτσο, όπως συστήνεσαι κιόλας, δεν μας έλεγαν ότι θέλουν να έχουν και τα ταξία πινιδωτή? Αυτό δεν μας έλεγαν? Και εδώ υπάρχουν απατεώνες γιατροί στο Κολωνάκι που δεν διαθέτουν καν πινιδωτή. Ή αν διαθέτουν, είναι για τα μάτια του κόσμου, χαλασμένος. Αυτό δεν είχε και προτείνει, παιδιά, ο τότε Υπουργός Υγείας, ο Θάνος Πλεύρης, όπου ήταν και στο συνέδριο που μιλούσε η Γάκη, η τύπισσα. Δεν βλέπω, λέει, κανένα πρόβλημα. Αιμοκάθαρση σε ξενοδοχεία είχε προτείνει ο τότε Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης στο διαβόητο συνέδριο, όπου συμμετείχαν η κυρία Γάκα, ο Πατούλης και ο Κικίλιας. Ναι, οι γιατροί σχεδίαζαν να κάνουν πλασμαφαίρεση σε ξενοδοχεία των Κυκλάδων. Θα το διαβάσετε, δεν μπορείτε να το ακούτε από μένα. Είναι ανατριχιαστικό, βεβαίως και είναι ανατριχιαστικό, Ανδρέα. Μια και το έθεσες, να σου πω ακριβώς τι είχε πει ο Υπουργός Υγείας τότε, ο Πλεύρης. Είχε όραμα να γίνονται ιατρικές πράξεις, ακόμα και αιμοκάθαρση, σε ειδικούς χώρους όπως ξενοδοχεία. Στο ίδιο συνέδριο που τα έλεγε ήταν και η Γάκη. Και το όραμα έγινε πράξη με τραγική κατάληξη, το Γιώργαρο. Ο οποίος τώρα, Άδωνης, παιδιά, μια και μιλάμε για υπουργούς, είναι έξαλλος. Έξαλλος, παιδιά, τον είδατε? Είναι έξαλλος με τις παράνομες κλινικές θανάτου που λειτουργούν ανεξέλεκτα, λέει, στη χώρα μας. Ρε εσύ, Άδωνη, πολύ θυμό όμως, παιδιά, πάρα πολύ θυμό. Να μας πεις, ρε Άδωνη, ποιος είναι ο Υπουργός Υγείας, να πάμε να το φτύσουμε όλοι μαζί. Έξαλλος, παιδιά, έξαλλος. Αλέξη, καλημέρα. Ναι, αλλά μάζεψε κόσμο ο Ρέμος. Και αυτό τώρα μου το είπες για να μου πεις ότι είναι καλό. Με ποιο μου το λες τώρα, με τι σκεπτικό? Γιατί εγώ μόνο καλό δεν το βλέπω. Το βλέπω κατάντια ενός λαού. Πραγματικά σου μιλάω, Αλέξη, που δεν βγάζει το μήνα και δεν έχει κάνει ούτε μία πορεία, ούτε μία διαμαρτυρία για όσα συμβαίνουν στην πατρίδα του, αλλά γεμίζουν με χιλιάδες κόσμο πλατείες και δρόμους για να ακούσουν ένα τίποτα. Εγώ πάλι αυτό που μου είπες θα το ερμήνευα, ότι τέλος δεν έχει η ξεφτύλα μας. Αυτό θα έλεγα. Έλα Σφαλιό. Καλημέρα. Πόπο Σεντόνι, δεν μπορώ να διαβάσω τώρα. Α, ωραίος, ναι, συμφωνώ. Καλή σχολική χρονιά, παιδιά. Λοιπόν, μια και άνοιξα το μήνυμα, καλημέρα Βασιλική, καλημέρα Ντίνα, καλημέρα Νεφέλη. Νεφέλη, μπαμπάς ή μαμά, για να έχεις τέτοιο όνομα, ήταν λογικά κούκο εσωτερικού, ε. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Νικόλα. Άλλος ο Νίκος, άλλος ο Νικόλας, ε. Μην μου το πείτε σαν το George Vistakis ότι δεν άκουσε την καλημέρα του. Καλημέρα George. Έγραφα στο Twitter, παιδιά, ότι είναι πανάκριβο το μοσχάρι, για να καταλάβεις δηλαδή πόσο, γιατί γκρινιάζω για μας τους Έλληνες. Έγραφα λοιπόν ότι είναι πανάκριβο το μοσχάρι, και αντί να μου γράψουν από κάτω στο Twitter ότι είναι απαράδεκτο που αυξήθηκε 100% η τιμή στο μοσχάρι, είναι απαράδεκτο, παιδιά, αυξήθηκε 100%. 6 ευρώ το αγοράζαμε το μοσχάρι και έχει πάει 12 και 14, 6, 7, 8 και έχει πάει 12, 14, 16 το μοσχάρι. Τι μου γράφουνε? Μου γράφουνε να μην αγοράζω μοσχάρι. Παιδιά, δεν είστε μόνο... Να μην πω ηλίθιοι, να πω κάτι άλλο, ρε παιδιά. Δεν βρίσκω άλλο. Δεν είστε μόνο ηλίθιοι. Είστε και επικίνδυνοι. Ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή, η λύση στο να μην ακριβίνει κάτι, όταν ακριβίνει κάτι 100%, 100% όμως, όχι 50 και 10 και 20 και 30, η λύση είναι να μην αγοράζεις μοσχάρι. Και το είχε πει ο Μαζονάκης, το είχε πει πριν φύγει. Επίσης με ενόχλησαν πρόσωπα τα οποία είχα βοηθήσει εγώ. Ενοχλήθηκα με αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είμαι με το ένα πόδι στο σκοτάδι. Από πού και ως πού. Ο καθένας πρέπει να κοιτά τον εαυτό του, είπε ο Μαζό. Δεν γίνεται εγώ να καπνίζω 10 πακέτα την ημέρα και να σου λέω εσένα να κόψεις το τσιγάρο. Γιώργος Μαζονάκης. Όχι, όχι, παιδιά, δεν έχω σε καμία εκτίμηση το Ρέμο. Καμία, πολύ χαμηλά. Ορίστε, ο Γιώργος, πού τρως ρε 14 μοσχάρι, πάνω από 20 όπου και να πας. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες.

Ναι, ναι, καλά τα έλεγα για την ΑΔΕ. Και όχι μόνο τα 5 ευρώ του Άιρις. Η ΑΔΕ εντωμεταξύ κυνηγάει στο Insta τις νυχούδες. Για 20-50 ευρώ τη συνεδρία, παιδιά, έτσι. Αλλά τους κομπογιανίτες που διαφημίζουν διαδικτυακά θεραπείες χιλιάδων ευρώ, 6.000 ευρώ η θεραπεία, δεν μπορούν να τις εντομήσουν. Δεν μπορούν να τις εντομήσουν. Ένα καλό έχει ο θάνατος του Μαζό. Έβγαλε στην επιφάνεια όλα τα απορρίμματα, όλα τα που έχει η χώρα. Κομπογιανίτες γιατρούς, τοξικές ελληνικές οικογένειες, ψεύτικους φίλους, απατεώνες, μάνατζερ. Ανύπαρκτη έλεγχη παντού. Και αν συνέβαιναν έλεγχοι, έπαιρνα τηλέφωνο ότι ερχόμαστε για έλεγχο. Μπράβη της νύχτας, κυκλώματα της κόκας. Και το κερασάκι στην τούρτα, βέβαια, είναι τα κροκοδίλια δάκρυα. Γιατί στη Βιολάντα δεν είχαν κάνει υποτίθεται έλεγχο. Έκαναν έλεγχο στη βιομηχανία Βιολάντα, ανατινάχτηκε, είχαμε νεκρούς. Έλεγχη στο ιατρείο, στο Κολωνάκι, πέθανε ο Μαζονάκης. Εγκαίνια, εγκαίνια ρε φίλε, εγκαίνια στην τηλεδιοίκηση. Έγκλημα ντεμπών με 57 θύματα. Ζούμε σε μαϊκή χώρα, έτσι το καταλαβαίνετε. Για να ρωτήσουμε τον κύριο Χατζηδάκη, τον υπουργό μας, τι πτυχίο έχει η σύζυγός του. Τι σημαίνει γαστρική ολιστική ιατρική. Τι σημαίνει ιατρική τρόπου ζωής. Και τι κλινική άνοιξε στο Κολωνάκι. Και τι ακριβώς κάνει εκεί. Τι μηχανήματα έχει. Για πείτε μας, κύριε Χατζηδάκη, υπόπη. Τι από όλα αυτά πρέπει να απαντήσει. Και περιμένω τώρα να βγει ο υπουργός να μας πει, δηλαδή τι να λέγαμε, ότι είναι επικίνδυνα τα ιδιωτικά κέντρα ολιστικής ιατρικής, ποιος θα πήγαινε μετά. Έτσι δεν είπε και με τα τρένα. Να λέγαμε ότι είναι επικίνδυνα τα τρένα, ποιος θα τα χρησιμοποιούσε μετά. Αυτό δεν μας έλεγε, παιδιά. Καλά, δεν θυμάμαι. Τζον, Πλεύρης, Κικίλιας και Πατούλης όχι μόνο γνώριζαν τη δραστηριότητα της γιατρού του Μαζονάκη, της Γάκα, της Ιωάννας Γάκα, αλλά έθεσαν υπό την αιγίδα των Υπουργείων και της Περιφέρειας το πρώτο Health Travel International. Ναι, αυτό φτάνει για να καταλάβεις αν το ήξεραν ή αν δεν το ήξεραν. Ναι, καλά, καλά, Μπάμπη. Δεν υπάρχει φράγκο στα ταμεία του κράτους. Πάρε το χαμπάρι. Προσωπικά περνάει από το μυαλό μου ότι η τρίτη τετραετία είναι για να γλιτώσουν τα ειδικά δικαστήρια. Και έχω και το Μητροπολίτη Κοζάνης. Ένα-ένα τα θυμάμαι, παιδιά. Είναι που αποφεύγω το τρίμηνο των διακοπών μου να παρακολουθώ τη δισιογραφία. Αλλά αυτό έπεσε στην αντίληψή μου και μου έκανε εντύπωση και το διάβασα. Το Μητροπολίτη Κοζάνης που αρνήθηκε να δώσει την ευχή του σε 11χρονο μαθητή γιατί είχε μακριά μαλλιά και έμοιαζε, λέει, με κορίτσι. Και πού πήγε το βρώμικο ελεηνό μυαλό μου. Ότι αυτοί οι τύποι, είδες τώρα, δεν γουστάρουν τα κορίτσια, προτιμούν τα αγόρια. Να κάνουν παρέα αυτό. Μην πάει το μυαλό σας. Ρε Σύνικο, σαν το σκυλί στα μπέλη πήγε. Αν θες να σου πω αυτό πραγματικά που έχω μέσα μου και σκέφτομαι, είναι ότι ο Μαζό πήγε σαν το σκυλί στα μπέλη. Άκου γιατροί να ρωτούν την AI, την τεχνητή νοημοσύνη, πώς κάνουν κάρπα. Πώς κάνουν κάρπα. Ακούτε, κύριε Πατούλη και Γεωργιάδη. Έψαξαν, ρε παιδιά, στο AI πώς γίνεται η κάρπα. Και μετά έψαξαν στο νεκροκομικό για το πώς μπορούμε να αναστήσουμε πεθαμένο και στο τέλος πήραν τηλέφωνο το ΕΚΑΜ. Ναι, κάναν όλα τα άλλα, έψαξαν πώς γίνεται η κάρπα στο AI. Έψαξαν στο νεκρονομικό για το αν μπορούμε να αναστήσουμε πεθαμένο και στο τέλος πήραν τηλέφωνο το ΕΚΑΜ. Στο τέλος. Μετά από

Έλαντε, καλημέρα καπτά Μιχάλη. Έλαντε. Μου γράφει ο καπτά Μιχάλης, δεν αντιλαμβάνομαι το λόγο που κάποιοι υποβάλλονται σε πλασμαφαίρεση. Έλαντε. Για να διώχνουν τις τοξίνες από το αίμα, καπτά Μιχάλη, και να νιώθουν πιο, να νιώθουν μεγαλύτερη ευεξία, να έχουν μεγαλύτερη όρεξη, καλύτερη κίνηση, να δείχνουν πιο νέοι. Αλλά εγώ θα συμπληρώσω στη σκέψη του καπτά Μιχάλη. Και εγώ πραγματικά, καπτά Μιχάλη, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που κάποιοι υποβάλλονται σε πλασμαφαίρεση από τη στιγμή που υπάρχουν τα νανογυλαίκα, εγκεκριμένα από τον ίδιο Υπουργό Υγείας.

Γιατί ρε Λένα, πες μου σε παρακαλώ, τι είναι το παράλογο, να το ξαναπώ δηλαδή, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε κάποια στιγμή. Όταν στο κολονάκι πεθαίνει αβοήθητο στο έλεος των τυχάρπαστων, των τζαρλατάνων, ένας πασίγνωστος τραγουδιστής, σε ένα χώρο ευεξίας, δηλωμένο σαν ιατρείο, έτσι, γιατί εδώ είσαι ό,τι δηλώσεις, που είχε ελεχθεί μάλιστα 3 φορές από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, κάποιος πρέπει να ελέγξει τους ελεκτές και τον τρόπο διενέργειας αυτών των ελέγχων, μήπως και βρεθεί άκρη. Αυτό είπα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Και έχω και τον Παύλο τον Μαρινάκη, ο οποίος είναι εγγονός δικηγόρου και πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι γιος γιατρού, προϊόν του κομματικού σωλήνα της δεξιάς. Τα βρήκε όλα, μα όλα έτοιμα στη ζωή του. Γι' αυτό και δεν ξέρει τι σημαίνει πραγματική ανεργία. Γι' αυτό δεν ξέρει τι σημαίνει επίδομα ανεργίας. Τι σημαίνει δεν έχω κάποιον να με βοηθήσει. Και είπε ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να δίδεται μόνο για 2 μήνες. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες.

τι είπες για τον ντύσιμό του. Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο. Λέω ρε φίλε, δηλαδή πώς, τι σκέφτηκε ο τύπος. Το καταρχάς τον είδατε, βάλτε λίγο σας παρακαλώ, γκουγκλάρετε τον, τη φωτογραφία την ώρα που βγαίνει από το αστυνομικό τμήμα. Ο γιατρός, δηλαδή τι σκέφτηκε, λέω, τι σκέφτηκε. Μπαίνω λίγο στο, μπήκα στο πετσί του γιατρού, λέει, μας κάλεσε για κατάθεση για ανθρωποκτονία εξαμελίας βραδιάτικα στην Κυψέλη. Με 34, 35, 36, δεν θυμάμαι πόσους βαθμούς είχε. Ας φορέσω ένα κόκκινο παντελόνι και ας φορέσω και ζιβάγκο μαύρο, μακριμάνικο και σακάκι από πάνω. Αυτά είναι που σας έλεγα ότι είναι το κουκλοθέατρο του Κολονακίου, γιατί είναι σαν κουκλοθέατρο οι άνθρωποι, έτσι. Γιατί το Κολονάκι, το Κολονάκι ήταν κάποτε Κολονάκι, λαός και Κολονάκι που έλεγαν σε ελληνικές ταινίες. Τώρα είναι Βαλκανοκολονάκι, να ξέρετε. Το μάταιο ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να το εξηγήσω και παραπάνω. Δεν μπορώ να τα βάλω και μια ολόκληρη περιοχή. Τζένι, το πρόβλημα είναι ότι έχουμε γεμίσει ρέμους και ξεμείναμε από μαζονάκηδες. Ναι, Ζαφύρη μου, ναι. Δεν είσαι αυτός του ΠΑΟΚ, ο Παύλος θα μας ζητήσει σε λίγο την ψήφο του. Γιατί έχει όραμα, λέει, να κόψει το επίδομα ανεργίας στους δύο μόλις μήνες. Αυτό έλεγα. Δεν ήταν εύκολο, παιδιά. Δεν ήταν εύκολη η ζωή για το Γιώργο, για το Μαζονάκι. Δηλαδή να σ' αγαπάει τόσος κόσμος και να σου φωνάζει όσο ζω μα ζω, και ύστερα να κλείνουν τα φώτα και να μένεις μόνος με τα σκοτάδια σου χωρίς ένα χέρι να σε τραβήξει προς το φως, δεν είναι εύκολο. Αυτή η μοίρα εμένα με συγκλονίζει. Και πήγα να πάρω ντεπών, παιδιά, γιατί μου τελείωσαν κάτι αμερικάνικες πυρήνες που είχα, αναβράζουν. Και το είχα αφήσει εγώ, γιατί τις έχω καιρό αυτές τις ασπιρίνες, το 2000, πέρυσι δηλαδή, στο 1,96, και πήγα χτες να πάρω 4,30. Τι γίνεται ρε φίλε? Και μετά λέγαμε για το μοσχάρι.

0: έχουμε γεμίσει κομπογιανίτες, παιδιά μου. Έχουμε γεμίσει κομπογιανίτες. Ειλικρινά, όπως ο Δωδωρόπουλος, οι stem cell, που πλουτίζουν γιατί ο υπουργός υγείας μας, γνωστός influencer και κορδελοκόφτης, δεν προλαβαίνει. Ούτε επεπτεύει τους ελεκτικούς μηχανισμούς όπως ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών του Πατούλη, ούτε το υποστελεχωμένο ελεκτικό σώμα του ΣΕΙΠ μπορεί να κάνει ευνηδιαστικούς ελέγχους. Και από ό,τι φαίνεται και στην υγεία πάμε και όπου βγει. Και δεν πρόλαβα να πω και ειδήσεις από τον υπόλοιπο πλανήτη. Βίκυ, καλημέρα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Ναι, καλημέρα Ανά Ελένη, καλημέρα Έλενα, Ραφαέλα, Φάνη, καλημέρα. Στο ΣΥΦ είπα καλημέρα. Αν δεν είπα καλημέρα, ασφαλιό. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο, θα ρίξουμε μια ματιά στον καλό μας τον καιρό, εννοείται στα αθλητικά, και δεν ξέρω αν πρέπει ή όχι να δούμε καύσιμα. Μας πιάσκει μια κατάθλιψη και έχουμε άλλα.

0: πρώτος ο Παναθηναϊκός στη βαθμολογία, μόνος πρώτος. Κέρδισε στο ντέρμπι κορυφή στον Πανετολικό και πλέον απολαμβάνει την κορυφή μόνος του. Πρώτη φορά μετά από 1000 μέρες περίπου. Δεν θυμάμαι ακριβώς, 990. Ένα τρένο που δεν σταματάει. Ένα τρένο που πάει μπάλα. Παίζει και ωραία μπάλα, δεν είναι μόνο ότι είναι εκεί που είναι τυχαία συμπτωματικά επειδή είχε εύκολο πρόγραμμα. Παίζει ωραία μπάλα. Άτσα να τον δούμε και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σε δύο αγωνιστικές, αλλά πολύ περισσότερες ημέρες, διότι έχουμε και μια κοπή. Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός λοιπόν, συν 3 από ΠΑΟΚ, συν 4 από ΑΕΚ, συν 5 από Ολυμπιακό. Ο μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής, αφού εκμεταλλεύτηκε τις γκέλες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού κυρίως, και πλέον απολαμβάνει την γλυκιά μοναξιά της κορυφής, χτίζοντας διαφορές.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Αυτά όσον αφορά στα αθλητικά μας. Kiss, I was made for loving you. Και αμέσως μετά Breakfast at Tiffany's. Θα βρέχει την Τετάρτη, σύμφωνα με τα μοντέλα πρόγνωσης καιρού. Σήμερα Δευτέρα το θερμόμετρο θα δείξει 28 βαθμούς Κελσίου, 5 βαθμούς κάτω από χθες. Αύριο Τρίτη στους 27 ακόμα πιο δροσούλα, στους 25 την Τετάρτη, όπου το μετεό μας υπόσχεται βροχούλα, ψηλό βροχο στην αρχή, θα ξεκινήσει στις 6 ώρα και θα μετατραπεί κατά τις 12 το μεσημέρι σε κανονική βροχή και θα κάνει fade out μέχρι τις 3. Καλοδεχούμενοι, έτσι το αντιλαμβάνεστε, δεν γκρινιάζουμε. Άντε σιγά σιγά να φεύγει το καλοκαίρι. Αλλά δεν λέμε καλό χειμώνα, διότι η θερμοκρασία μετά την Τετάρτη θα αρχίσει να ανεβαίνει, με κορύφωση το Σάββατο και την Κυριακή, που θα έχουμε πάλι τριαντάρια και ίσως την επόμενη εβδομάδα να έχουμε ακόμα περισσότερο ψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτά. Όσον αφορά στους αέριδες, τρία από φορ αυτή τη στιγμή, το μεσημεράκι τα τρία από φορ θα γίνουν 5 και οι ρηπές ανέμου 6. Αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα, τα από φορ θα είναι 2-3-4. 2-3-4 και την Τετάρτη και από Πέμπτη μετά ξανά πεντάρια.

Βέβαια για αυτούς που σκέφτονται να βγουν για να πάρουν τον αέρα και να κάνουν surf ή windsurf, θα βγάλει εκεί γύρω στο μεσημεράκι κάποια θερμικά, οπότε μπορείτε να τα εκμεταλλευτείτε. Και τώρα δεν ξέρω αν πρέπει ή όχι να πω αθλητικά. Αθλητικά λέω, καύσιμα. Πολύ προβληματισμένος είμαι, γιατί οι τιμές είναι στο Θεό. Καλά, ας απολαύσουμε το τραγούδι. Και το επόμενο δεν έχω αποφασίσει ακόμα ποιο θα βάλω, αλλά και μετά θα δω με την ησυχία μου αν πρέπει να πούμε καύσιμα ή όχι.

Και μια και μου μιλάτε για τον Ουναχή, δεν ξέρω πώς είναι το όνομά του σωστά. Καλημέρα Νίκο, δεν ξέρω τι έπαθε στον προσαγωγό, έχει πρόβλημα.

αέρας και την κρατούν μέχρι και το βράδυ. Και το βράδυ ακόμα βράζουν, παιδιά. Την κρατάει για ώρες. Όταν έρχεται λοιπόν η νύχτα, οι δρόμοι και τα κτίρια συνεχίζουν να απελευθερώνουν τη συσσωρευμένη θερμότητα και έτσι προσθέτουν στη θερμότητα και το πρόβλημα που υπάρχει στις μεσογειακές γενικά χώρες. Τι βρήκαν λοιπόν οι άνθρωποι? Μία εναλλακτική λύση. Βγάζουν την συμβατική άσφαλτο, δεν ξέρω τι υλικό βάζουν, να σας πω, δεν το θυμάμαι, και βάζουν ένα διαπερατό οδόστρωμα. Τι σημαίνει αυτό το διαπερατό? Ότι επιτρέπει στο νερό της βροχής να μπαίνει στα βαθύτερα στρώματα του εδάφους, είναι σαν άσφαλτος από πάνω και δεν γλιστράει πάνω στην άσφαλτο και να καταλήξει γρήγορα στο αποχετευτικό. Το κρατάει και έτσι μέρος αυτής της υγρασίας αποθηκεύεται κάτω από το δρόμο, αξιοποιώντας τη φυσική διαδικασία της εξάθμισης, όπου αν ξέρετε από τα υγιεινήτικα κανάτια, αυτός είναι και ο λόγος που κρατούν παγωμένο το νερό ή το παγώνουν ακόμα. Δηλαδή πας, βάζεις με ένα υγιεινήτικο κανάτι νερό από μια πηγή και στο κρατάει παγωμένο για ώρες. Γιατί ποτίζει μέσα το κανάτι, έρχεται ο αέρας, κυκλοφορεί μέσα από τους σπόρους του κανατιού και εξαθμίζει το νερό και το δροσίζει το νερό. Εξαθμίζει το νερό που υπάρχει μέσα στους σπόρους του κανατιού και δροσίζει το νερό που είναι μέσα στο κανάτι. Και σου λέει, και αν δεν υπάρχει βροχή, τότε το έργο προβλέπει χρήση επεξεργασμένου και ανακυκλωμένου νερού, αποφεύγοντας την κατανάλωση του πόσιμου νερού. Πολλά τα ωφέλη από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι μόνο στους πεζούς που κυκλοφορούν και δροσίζονται, είναι γενικά στη μείωση θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, που ελαττώνει ακόμα και τη θερμότητα που δέχονται οι προσώψεις των γειτονικών κτηρίων και συμβάλλουν πολύ στη μείωση της χρήσης των κλιματιστικών. Και οικονομία και ανακούφιση στα ηλεκτρικά δίκτυα και καλό στο περιβάλλον. Για να δούμε που θα δουλέψει αυτή η ιστορία στο Μαρόκο.

στα γρήγορα να ρίξουμε μια ματιά στα κάψιμα. Δίζελ αμόλυβδεν 95 οκτανίων. 2097 από την ΕΚΟ στις Βασιλιές. 2099 από την Αιτζίαν στο Γάζι. Ίδια τιμή και η ακριβή τους. Ναι, και η ακριβή τους. 2119 στη Λεωφόρο Κνωσάν DBP. Και αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές στην πόλη. 1989 από την Αβίντο Πετρέλαιο στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. 2048 στις Βασιλιές από την ΕΚΟ. 2049 από την DBP στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. 2049 στην Κνωσού από την Αβίν, ίδια τιμή από την Αιτζίαν στο Γάζι, και αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές διζέλ πλέον.

Λοιπόν, όσο εδώ και είμαι παρέκει, να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι στο 105,1. Είναι ότι πρέπει να ξυπνήσουμε το πρωί, αλλά και για να συνεχίσουμε.

Αρχίσουμε τη μέρα μας και έρχονται αυτή τη σεζόν διάφορα καλά και ωραία. Πέρα από τον Νίκο το Σφουγγαρά, νομίζω έρχεται και η Πόπη. Θα σας αφήσω στα καλά χέρια της Έμα να μας πει What took you so long. Τι, για πες τι. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, τα αυτάκια σας, με όλα όσα συμβαίνουν και πρέπει να τα γνωρίζουμε. Καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο. Άντε. Καλημέρα. Έμα. What took you so long?

μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Μουσικό κανάλι 105,3.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: February made me shiver with every paper I deliver.

τα γνωστά βεβαίως. Περιμένουν να συντονιστώ και με τους δύο σταθμούς, να τελειώσω τα διαφημιστικούλια και να σας έρθω. Καλωσορίσατε σήμερα. Βρε καλό στον καλό τον κόσμο. Καλημέρα Ηράκλειο, καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Γύρισες, ε. Λοιπόν, υποψιάζομαι δώρα μου τη βαρέθηκε στα κλαρίνα.

Το μάγο μας τον έχουν στριμώξει αγρίως. Αλλά που θα πάει. Λευτεριά στο μάγο, ας το φωνάξουμε όλοι μαζί μας και τον μολάρουνε. Καλημέρα στη Μεσσηνία, καλημέρα στο φίλο μου το Σταύρο που εορτάζει σήμερα. Σταύρο Σταυρούλα, χρόνια σας πολλά. Καλό μεσημέρι αν έχετε ξυπνήσει από νωρίς, βεβαίως. Καλημέρα Χριστιανάρα μου.

Άκου ερώτηση. Έχεις και κορούλα. Κορούλες. Δύο. Το Χριστιανάκι μου και η Θαλού μου. Βέβαια, το ξέρω ότι σας τρομάζει η ιστορία ότι τόσο νέος έχω κόρες, αλλά εντάξει ρε παιδί μου. Έτσι είμαστε εμείς οι αιώνιοι έφηβοι, τις κάνουμε νωρίς για να έχουμε αργότερα. Μωρσί, δεν γύρισες ακόμα στη Θεσσαλονίκη? Έλα σου πω, για σταμάτα τα πανηγύρια και για γύρνα πίσω. Να σου ζήσει και η κορούλα σου, μεγαλώσανε. Όπου είδα τη φωτογραφία, δεν τη γνώρισα. Γιάννου μου, ερώτηση, πώς πάνε τα καλώδια?

Πήρα φορά και δεν θυμάμαι. Εσύ, χαιρέτησα τον Γιώργο στη Μεσσηνία. Έχει ξεκινήσει ήδη ταξίδι. Όχι εδώ. Του γυρνάει γύρω γύρω στις ομορφιές της Μεσσηνίας. Καλημέρα Γιώργα ρε.

0: haga así, Rosita. Ven aquí. Hey, usted que es al lado, Rosita. Oh.
1: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα Μιμίκα, Αρτέμιδα, Κάντε ό,τι μπορείτε γιατί τελειώνει το καλοκαίρι. Βέβαια σήμερα το πρωί θα ξυπνήσα εντελώς διαφορετικά γιατί επέστρεψε ο λολός της παρέας. 8 με 10 Παπαδοκοτσόλης στους 105,1, όπου μάνα μου. Και ήρθε φορτωμένος, όχι με δώρα.

Καλό μεσημέρι και σε όλη την νότια Κρήτη που μας ακούει ανελιπώς μέσω του www.musicokanali.gr. Βεβαίως χαιρετούμε τον Άγιο Νικόλαο που μας φιλοξενεί για άλλη μια μέρα. 105,1 Μουσικό Κανάλι, 103,3 Λατό FM για την Ανατολική Κρήτη. Καλό μεσημέρι και στην Ιερά Πέτρα.

Με βρίσκεις τι? Ανανεωμένο. Καλά με βλέπεις. Α, σ' αρέσει νέα μου σελιονάρα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα το κατάλαβα. Το έχω με πει αυτό. Κάθε πρωί που ξυπνάω λέω, πού σου παλικάρι μου, ανανεώθεις. Κοίτα για να φτιάχνει το κέφι μου κάθε πρωί που ξυπνάω, με ρωτάω όταν με βλέπω στο καθρέφτη. Ποιος είσαι εσύ? Αν μου πει, πάνε όλα καλά. Αν δεν μου πει, κάτι δεν πάει καλά.

Δεν είναι αργία η μέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Να την κάνουμε, βρε παιδί μου. Να κλείσουν άμεσα τα σχολεία και να πάνε τα παιδάκια βόλτα.

κάπου εκεί. Πού το βρίσκω, λέει, το κέφι δευτεριάτικα. Δεν το βρίσκω. Το έχω. Εφαρμόζω αυτό που σας λέω κάθε φορά. Είμαι καλά και κάθε μέρα που έρχεται καλύτερα. Αλλά εσείς δεν παίρνετε από γραμμά.

Με τι θα ασχολούμαστε τώρα που επέστρεψε ο αναλυτής ο πρωινός? Με όλα τα άλλα, αγόρι, με όλα τα άλλα. Εμείς βεβαίως έχουμε να σας πούμε κάτι πολύ σοβαρό σήμερα, γιατί όλο το επιτελείο και 49 βάθος κήπος επιμένουν.

Good morning to Manchester. Και ανάγκη τώρα το δά. Καθυστέρησα λίγο, δεν πειράζει. Be well wherever you are listening 105.1, 103.3 Music Channel, Lato FM, straight from Iraqian and Ayus Nikolos. We are here Monday to Friday, 12 to 2, to bring good music to your ears and a smile on your face. Όταν μιλάω αγγλικά λένε ορισμένοι, δεν τα λέει αυτός μωρί, δεν τα λέει. Το ίδιο ακριβώς λένε και οι ξένοι όταν μ' ακούν να μιλάω.

Περιμένει λέει ο Κωστάκης να ακούει τι είναι το σοβαρό που θα αναφέρω σήμερα. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι? Πρέπει να σας πω κάτι φοβερό και τρομερό. Οι άνθρωποι φτάνει μια στιγμή που πεθαίνουν. Οι άνθρωποι πάντα πεθαίνανε. Το κακό είναι ότι περνάτε όλη σας τη μέρα μέσα στο φατσό απλώστερα. Ο καθένας λέει τον πόνο του και χαιρετάει αυτούς που του φύγανε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, απλά τώρα το μαθαίνετε. Παλιά για να μάθεις αν πέθανε κάποιος, περνούσε καμιά γειτονιά, έβλεπες κανένα αγγελτήριο θανάτου και λες πέθανε. Τώρα κάθε μέρα ξεκινάς τη μέρα σου με τη φατσό απλώστερα, θα σε πρίξουν. Κανονικά λέω ότι πρέπει να βάλουν μια άλλη παράπλευρο στο Facebook που να αναφέρεται όπως παλιά οι εφημερίδες, κηδείες και μνημόσυνα. Και βέβαια καταλαβαίνω τον πόνο αυτών που χάνουν δικούς τους άνθρωπους. Και συμμετέχω στον πόνο των άλλων. Αλλά βρε παιδιά, είναι που είναι δύσκολα τα πράγματα. Είμαστε που είμαστε στο μαύρο μας το χάλι. Τώρα βάλτε μία ουλιά νερό στο.

εσείς είναι και αυτά τα μουμουέ που να γυρίσεις στις ειδήσεις. Έφυγε ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Καλή του ώρα. Άφησε παρακαταθήκη. Θα μιλάνε τα μουμουέ για μήνες ολόκληρους. Τι και πώς και... Αφήστε τον άνθρωπο στην ηρεμία του. Αφήστε τον πεθαμένον ήσυχον. Κανίβαλοι. Κανίβαλοι.

για τα φιλαράκια μας εκεί στη Βιάνο. Το ξέρουμε, πέρασε ο Πουτουδού, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από εκεί, για την επέτειο, ναι. Είπε τίποτα έτσι υποζημιώσεις που δεν πήρατε ποτέ? Τι είπε? Να μην ξεχνάμε εκείνα τα εγκλήματα για να μην ξαναγίνουν. Να μην ξεχνάμε ότι δεν μας πληρώσανε ποτέ για αυτά που σχάλαμε.

Εγώ το ξαναλέω, κάτι τρέχει με το χρόνο. Δεν τον προλαβαίνω καθόλου. Ήδη πάμε για να γυρίσουμε ημίωρο. Και βεβαίως αυτό το ημίωρο, όπως και σε όλα τα άλλα, συντροφιά μας η alexialitakis.gr. Λέω καμιά φορά consultants, δηλαδή σύμβουλοι. Σύμβουλοι στα πάντα που αφορούν το χώρο σας. Γιατί με την εμπειρία και την πολυετή τους πείρα στο χώρο του μπαρ, της διασκέδασης γενικώς, του ξενοδοχείου, εάν τους συμβολευτείτε, δεν θα χάσετε.

να το ξαναπώ δώρα μου για το χρόνο. Ειδικά όταν διακοπάρεις και κάποτε πρέπει να γυρίσεις στην εργασία σου, δηλαδή μέσα τα κεφάλια, εκεί δεν περνάει απλώς πιο γρήγορα. Τρέχει ο κερατάς. Τρέχει! Λοιπόν, πάμε για αλλαγή ημιόρου και επανέρχομαι. Όφου, ήδρασα.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Επιστρέψαμε στους 105,1. Η μουρμούρα που ακούτε είναι ακόμα από τα διαφημιστικά του 103,3. Θα μπουν και αυτοί σε λίγο. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου. Από τα αγαπημένα του μπαμπά Χριστιανά μου. Λέινε Λόβιτς. My lucky number. Έτσι για να χαμογελάσω, οπότε τα ακούς, βρε παιδί μου.

Όλοι το έχουμε καταλάβει αυτό, Βασιλάκι μου. Αυτά τα πατίνια τελικά είναι επικίνδυνα όχι μόνο για αυτούς που τα καβαλάνε, για όλους. Εφεύρεση του αιώνα. Για ποιο λόγο δεν κατάλαβα ποτέ μου.

Αρπάω την ευκαιρία για να χαιρετήσω όλους εσάς τους επερχόμενους που οδηγείτε το αυτοκινητάκι σας στην Ηρακλείων και δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί οδηγείτε μέσα στο Ηρακλείον. Λίγη παραπάνω προσοχή σε όλους τους χαζεμένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι. Αφήστε τους να πάθουν τη ζημιά μόνοι τους σκουτουλώντας κάποιο τείχο, κολόνα ή δέντρο. Εσείς αποφεύγετε τους. Λίγη παραπάνω προσοχή από τα παιδιά που περνάνε δεξιά-αριστερά με τα μηχανάκια delivery, γαρ. Και όπως πάντα στα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά.

Ο επί των οικονομικών νούμερο 27 επιμένει να αναφέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τη φτυφτυφτυφτυφτική στέγη. Το λέω φτυφτυφτυφτυφτική γιατί φτού στα μούτρα μας. Σε 10 χρόνια 119% αύξηση στα νίκια. Αλλάξανε τα σπίτια. Έχουν έξοδα με το πετρέλαιο στο Ορμούζ. Δεν το νομίζω. Κάτι άλλο πταίει. Ποιος πταίει? Εμείς και εμείς. Και με ύψιλον και με ήττα.

Όταν το πρωτάκουσα το Μπουζουκάκι στο τραγούδι του Barry Blue, έλεγα αστείο είναι μου, αστείο, αστείο. Να δείτε, η Γλέντι γινόταν στις πίστες. Μου το γυρίζαν από το χορευτικό σε σιρτάκι.

Εδώ είμαστε, αντράκι μου, και εδώ θα μείνουμε σας δύο, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Και στους 105,1 και στους 103,3, εκτός Τρίτης βέβαια, στον Άγιο Νικόλαο.

Κοίταξε να δεις, την παλεύουμε από τη μεριά μας, την παλεύουμε. Το έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένα από τα σλόγαν μας είναι μιζέριες και ενταουνιάσματα σε άλλη ενορία. Εμείς δεν δεχόμαστε κακά. Ακόμα και τα κακά που έχουμε, καλά είναι, βρε παιδί μου,

Ρε Μανολάκη, εμένα ρωτάς τώρα αν έχει μείνει κανένας αρχηγέος που δεν έχει μιλήσει, την δεν θα πάρετε τίποτα. Κοίταξε, δεν παρακολουθώ και ειλικρινά, ας πούμε. Αναρωτιέμαι, υπάρχει κανείς εξημών με ύψιλον, γιατί από τη δική μας μπάντα ποτέ κάθεται και ακούει τους λόγους των αρχηγέων που μοιράζουν θα απλόχερα. Το θα είναι το τελευταίο γράμμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που εμείς την έχουμε ονομάσει «Δεν

άσμα ηρωικών και σημαδιακών. Εδώ και πολλά χρόνια ο Τάιμι Τομός. Τάιμι, Τίμι, όπως θέλεις πες τον. Αναρωτιόταν, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε μαζί, ειρηνικά. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε όλοι τα ίδια γούστα. Γιατί κάπου πρέπει να ξοδέψουμε τα λεφτά που δίνουμε για να φτιάχνουμε όπλα. Γιατί οι θεοί μας άλλα λένε. Και αν το πάρεις κατά γράμμα, ή μάλλον αν πάρεις κατά γράμμα όλα αυτά που συμβαίνουν, ναι, καταλήγεις σε ένα και μοναδικό συμπέρασμα. Γιατί κλάνει το γατί.

Γιαννάκη μου, δεν είναι το 72, αλλά είναι. Είναι ακριβώς αυτό που ζήτησες. Αν ποτέ όλος ο καλός ο κόσμος έδινε μια ευκαιρία σε αυτή τη ρημάδα την ειρήνη. Αν λέω, αν. Πιθανόν και κάτι να άλλαζε σε αυτή τη ζωή.

το επαναλάβανε πολλές φορές ο John Lennon. All we are saying is give us a chance. Το μόνο που λέμε είναι δώστε στην ειρήνη μια ευκαιρία. Αλλά πού? Έλα σου πω. Πού?

105,1, 103,3, μουσικό κανάλι Λατό FM. Απανταχού του κόσμου www.musicokanali.gr. Έτσι, happy music for happy people, μωρέ. Είμαστε εδώ Δευτέρα με Παρασκευή, ανελιπώς και στην ώρα μας βεβαίως. Τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο, κοίταξε να δεις. Οι δαιμόνοι, οι ρουφιάνοι, ρεπόρτερς που έχω στο βάθος κήπος ανακαλύπτουν πράγματα και θάματα. Μπορεί βεβαίως να είμαστε οχτροί, μπορεί να πολεμούμε ο ένας τον άλλον ή μάλλον ο γης τον άλλον, αλλά μεταξύ μας τα λέμε. Να, ας πούμε, ενώ ο Ντόναλτ στέλνει δισεκατομμύρια στην Ουκρανία για να πολεμάει τον Πούτινε, απ' την άλλη προκτήρια

Λίγο πριν να αλλάξουμε ώρα βεβαίως, να σας θυμίσω ότι αν ετοιμάζετε κάποιο event, κάποιο πάρτι, τα εγγένεια του μαγαζιού σας ή χρειαζόσαστε βοήθεια στο χώρο σας, απλούστατα μπείτε στην alexelitaitis.gr να τα δείτε όλα φόρα παρτίδα. Εγώ σας λέω ορισμένα από αυτά, αλλά λέω, αν ετοιμάζεστε να παντρευτείτε και θέλετε μια σωστή οργάνωση, να σας θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι τα ειδικά διασκευασμένα van cocktail bars έρχονται στο χώρο σας. Τα τακτοποιούν όλα και γίνεται η εκδήλωσή σας όνειρο. Και πιστέψτε με, πολύ φθηνότερα από ό,τι αν την κάνατε μόνο σας.

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

πήρε λίγο παραπάνω ώρα με τα διευθυνσικούλια για να συντονιστώ. Εδώ είμαστε. Σηκώθηκε η αυλαία για το μέρος Βου του προγράμματος. Η παράστασή μας όπως κάθε μέρα είναι κωμικοτραγική, γελαστερή, βλαχαδερή, κομφισερή, πατησερή.

Κωστάκη, στο είπα και το ξαναλέω, δεν παρακολούθησα καμία αρχηγεϊκή παράσταση στη ΔΕΘ. Αναρωτιέσαι ποιοι ήταν αυτοί, όλοι αυτοί που χειρακροτάγανε. Οι βολεμένοι, βρε, οι βολεμένοι, τι άλλοι θα ήταν. Εγώ

Έλα εδώ. Έλα εδώ. Τι ο έλα εδώ. Δε. Ναι, ο δαιμόνιος ρεπόρτερ μας στα οικονομικά. Έχει βγει φασάρι, συγγνώμη, σαφάρι. Έτσι, αφήστε με. Είμαι που δεν είμαι καλά. Μέσα τώρα λένετε. Έχει βγει δε και σαφάρι με τα Airbnb. Καλά να τους κάνουν. Οι μισοί δεν τα δηλώνουν, να το ξέρετε. Και μετά ψάχνουν τα φοιτηταριά να βρουν στέγη. Μόνο κοτέτσα.

Ευάγγελε, είναι γνωστό σε όλους ότι οι δαιμονισμένοι, συγγνώμη, οι δαιμόνιοι ρεπόρτες του Βάθος Κήπους διαβάζουν ανάμεσα στις γραμμές και ποτέ ολόκληρο το βιβλίο, εκτός και αν ξεκινήσουν από το τέλος. Η ενημέρωσή τους είναι συνήθως από το ψιλικατζίδικο του γειτονιά και τον ταξιτζί που παίρνουν για να έρθουνε. Να σου πω. Άρα τεκμηριωμένα πράγματα, βρε παιδί μου. Α, υπάρχει ένα σωρό κόσμος που ανακατεύεται με τα πολιτικά και ανησυχεί με την άνοδο του FDF. Δεν συγκίνεται στη Γαλλία. Πάρε μια γεύση από Σουηδία. Άνοιξε τα ματάκια σου και πάρε κι άλλη αναντίστοιχη τη Γερμανία. Όλοι μαζί. Προς τα εκεί.

καλώς και τον Αντωνάκη. Λοιπόν, αφήστε αυτά που ξέρετε και πιάστε όλα τα άρα. Πάρτε γενικώς τα ίσα σας και όταν τα πάρετε, πάρτε και ένα μπολάκι με νερό και λίγη τροφούλα για τα δεσποτάκια και βάλτε σε μία γωνίτσα που δεν ενοχλεί τους περίεργους. Καλοκαίρι και χειμώνα χρειάζονται τη βοήθειά μας. Μ' αρέσει αυτή η εκδήλωση που γίνεται στον Άγιο Νικόλαο με τα έσοδα να πηγαίνουν στο φιλοζωικό όμιλο. Ναι, μ' αρέσουν αυτά. Είμαστε πολλοί που φροντίζουμε για τα δεσποτάκια όσο μπορούμε, ό,τι μπορούμε. Ψυχούλες είναι, ψυχούλες.

γραβάτα. Μα, δεν τον βλέπω να φοράει γραβάτα. Αν και είμαι πεπισμένος ότι αν του λέγανε ότι και παπηγιώνα μα βάλει θα βγει σίγουρα, θα φορούσε τρία.

Τι κάνω τόση ώρα, πρόσεχε με. Αναλύω τις αναλύσεις των αναλυτών βάθος κήπος. Πετάω τα σαπάκια που δεν μπορούν να βγουν στον αέρα γιατί θα μας χαλάσουν τη μέρα και εμείς είμαστε happy music and happy people. Και λέγω αυτά που θα σας πω και παίρνω την έγκραση του Ανωτάτου Συμβουλίου το 49 μέσα από το σωλήνα μου και το χαρτί που πρέπει να διαβάσω. Ούτε σωλήνες υπάρχουν, ούτε χαρτιά βεβαίως, βεβαίως, τα ξέρετε, αυτά είναι όλα στο μυαλό μου. Τέλος είμαι ότι ό,τι θέλω λέω. Πάντως έχω τακτοποιήσει τα θέματα έτσι, ούτε ώστε ο εγκέφαλός μου να μπορεί να τα κανονίζει όλα χωρίς εμένα. Στα. Πρόσεξε με τώρα να δεις πώς βγαίνει η είδηση της ημέρας.

0: λέει.
1: Μου έκανε ένα κοψιματάκι, εγώ το έκανα, δεν το έκανε αυτός. Είπα, άμα ανακατεύομαι εγώ με τον εγκέφαλό μου, τα ψιλομουσιεύομαι. Ετοιμάζεται ο γείτονας, ο Ταγίπερ, παιδί μου, να κάνει και τρίτη αναθεώρηση συνταγματική για να μπορεί να ξαναβγεί πρόεδρος. Δικό του το καρπούζι, δικό του το μαχαίρι. Σου θυμίζει κάτι της και ο δικός μας ο αρχηγέος. Θέλει να βγει τρίτη φορά για να κάνει αυτά που δεν έκανε τις δύο προηγούμενες.

10 φορές το είπα, μην πατάς αυτό το κουμπί, μην πατάς αυτό το κουμπί. Τι δεν καταλαβαίνεις. Κεφάλα, πάει κεφάλα. Μην ξεχνιόμαστε, έχουμε ένα σώρο ξένο κόσμο. Be well wherever you are, you are listening 105.1 Music Channel, 103.3 Lato FM, Heraklion Agios Nikolaos at your service, bringing you good music to your ears and a smile on your face.

Είμαι σίγουρος ότι πολλοί σπαν. All around my head, γύρω γύρω από το καπέλο μου. Και χώνω το χέρι μου στο καπέλο και βγάζω το λαγό. Πώς να πάμε καλά. Πώς να πάμε καλά όταν λέω. Σημαίνουν πράγματα και θαύματα που περνάνε στις μικρές γραμμούλες. Και δεν ενοχλούν βεβαίως τους ηθήνοντες και τους κατευθύνοντες. Αλλά είμαι σίγουρος θα ενοχλήσουν τις τσέπες όλων των άλλων. Όταν ξεκίνησε εκείνο το έργο, ρε παιδί μου, να κάνουμε ένα αεροδρόμιο της Προκοπής, μια που έχουμε εκατομμύρια επισκέπτες, το είχαν κοστολογήσει στα 600 τόσα εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει τελειώσει ακόμα και θα καθυστερήσει κι άλλο. Να το δείτε. Το κόστος του αυξήθηκε κατά 70 τόσο τις 100. Δηλαδή άλλα 450 εκατομμύρια λεφτά υπάρχουν. Η αύξηση βέβαια αυτή οφείλεται κυρίως σε αποζημιώσεις. Αποζημιώσεις, προσέξτε, στην ιδιωτική κοινοπραξία που έχει αναλάβει να κάνει το έργο. Λόγω καθυστερήσεων και αρχαιολογικών ευρημάτων, παπουρά. Και βέβαια αυτά τα 450 τόσα εκατομμύρια θα τα πληρώσουν οι συνήθιοι ύποπτοι. Εσύ και εγώ.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Α, δεν παίζω. Δεν παίζω, δεν παίζω. Θα σταματήσω το παιχνίδι. Ποιος μας πήρε το ημίωρο που πέρασε? Χαμπάρι δεν πήρα. Πας και έχουν μικρά οι ώρες. Πας και τα λεπτά τρέχουν πιο γρήγορα. Πας και τα τέρμενα έχουν αλλάξει και δεν έχουμε πάρει καμπάρι. Τι μας κρύβουν.

Δεν θέλω να σας τρομάζω με τέτοια, αλλά η πίτα έχει ήδη κοπεί. Όπως λένε και η average white band, cut the cake, κόψε το cake. Τα μεγάλα κομμάτια ή μάλλον όλο το cake το έχουν φάει αυτοί που τα έχουν. Και τώρα μαζεύουμε τα ψυχουλάκια, μπας και τη βγάλουμε.

Βγάλε ρε το καπελάκι με το αλουμινό χαρτο. Βγάλ' το. Δεν πρέπει να διαβάσουν οι έξω το μυαλό σου. Για να το διαβάσουν πρέπει να έχεις. Άρχισε και φοβάται ο Ντόναλντ ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας φάει όλους μέχρι το 2030. Μεγάλος άνθρωπος είναι, ότι θέλει λέει μόνο. Πάντως υπάρχουν κάποιοι φόβοι και προσπαθούν να βάλουν φρένο σε αυτό που ξεκινήσαν οι ίδιοι. Ήθελα να ξέρω αυτοί όλοι οι ειδικοί δεν είχαν δει το Terminator να...

As Melody Assuman, καθώς σας λέω ορισμένα από αυτά που πρέπει να ξέρετε. Είναι πολύ λίγα από αυτά που κανονικά θα έπρεπε να πω, αλλά όλα τα άλλα τα βρίσκεται στο alexialetakis.gr. Και εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να βαθμίσετε την επιχείρησή σας. Ο Αλέξης και ο Γιώργος με τους εξειδικευμένους συνεργάτες με την πολιετή του Σπιέρα.

σας βοηθάνε να οργανώσετε σωστά τις προμήθειες, την κοστολόγηση και να πετύχετε το μέγιστο δυνατό κέρδος χωρίς συμβασμού στην ποιότητα. Αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι τον πάρτο των ονείρων σας και βεβαίως σας. Τα ξενοδοχεία που θέλετε να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας είναι εκεί για να σας βοηθήσουν να τους εκπαιδεύσουν και να τους φέρουν στο σημείο της τελειότητας. Πείτε στην alexialitakis.gr ή αν θέλετε να τα ακούσετε, πάρτε ένα τηλεφωνάκι στο 2815 1075 11. Κάποιος θα σας δώσει όλες τις πληροφορίες που χρειαζόσαστε.

Another time, another place. Engelbert Humperdinck. Σε ένα άλλο μέρος, σε μια άλλη χρονική στιγμή. Τι θα διάλεγα? Μπορεί να μην τα είχαμε όλα, αλλά είχαμε τη δραχμούλα μας και την ησυχία μας. Μπορεί να είμαστε πτωχοί, αλλά είμαστε πλούσιοι όλοι. Μόνοι μας βγάλαμε τα ματάκια μας. Φάτε Ευρώπη τώρα, και δεν είναι και σε φτηνές τιμές, μπλιό!

ερώτηση κρίσεως προς όλους. Και μπορείτε να μου απαντήσετε και στο chat και στο MSN, παντού. Πόσοι εξημών με υψηλών πιστεύουν ότι υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση? Και πόσοι εξημών πιστεύουν ότι όλοι αυτοί που κάνουν ότι έχουν ένωση

Εμένα ρωτάς για Κωνσταντίνη ποιος εξοπλίζει τους Χούθη. Και γιατί υπάρχουν οι Χούθη αφού θα μπορούσαν να τους φάνε λάχανο. Κοίταξε να δεις, μπορεί να μην τους αρέσει το λάχανο. Εξάλλου κάποιος πρέπει να υπάρχει για εκφοβισμόν και να ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Φταίνει οι Χούθη, φταίνει οι Ιρανοί, φταίνει οι Αμερικανοί, φταίει ο ίς, φταίει ο άλλος, αλλά ποιος πληρώνει στο τέλος, γιατί όλοι αυτοί τα έχουν.

τραγουδάκι αφιερωμένο με πολύ αγάπη σε όλα τα κορίτσια που μας παρακολουθούν. Αν λοιπόν You sexy thing. You And you more. Σε όλες γενικά.

Πρέπει να σας θυμίσω βεβαίως ότι γίναμε τρεις που διατηρούμε το ηθικό μας ακμεότατον. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης 8 με 10 το πρωί, εγώ 12 με 2, Δήμος Κιβωτίδης 6 με 8 το απόγευμα. Και έπεται συνέχεια. Αγάλι αγάλι γίνεται η Βότκα Μπλαντιμέρι.

Αργό να τα δω, να τα βλέπω. Γιάννα μου, την αγάπη μου δώσε στο φίλο μου. Ελπίζω να τα καταφέρει να μ' ακούσει μια φορά. Αν και νομίζω τέτοια ώρα παίζει τάβλη.

αφίστευτων και όμως αληθινών. Πέρασαν δύο ώρες και δεν πήραμε χαμπάρι. Ελπίζω να σας έφτιαξα το ξεκίνημα της εβδομάδος λίγο παραπάνω από ό,τι

έπρεπε σήμερα, αλλά εντάξει, ήταν όλα μαζεμένα, έπρεπε. Και αύριο μέρα του Θεούλη είναι. Θα τα πούμε στις 12 ακριβώς. See you all tomorrow at 12. Άντε, άντε, να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει, βρε!

0: εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Senti, lascia suonare.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστορανθ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

But I love to dress it up. I was never satisfied.

0: 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα σε όλους και καλή σας εβδομάδα. Μια νέα εβδομάδα ξεκινάει, το φθινόπωρο αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει τα πρώτα του σημάδια και εμείς είμαστε εδώ σταθερά στο μικρόφωνο για να μοιραστούμε μουσικές, ιστορίες και καλή διάθεση για τις επόμενες 2 ώρες. Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη, η ώρα είναι 6 και 7 ακριβώς. Είστε στο μουσικό κανάλι 105,1 για τον ομό Ηρακλείου και παράλληλα μας ακούτε και στον Λατό FM 103,3 για τον ομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Δευτέρα απόγευμα και το μεγάλο ερώτημα παραμένει. Πότε πρόλαβε να τελειώσει η Κυριακή? Το Σαββατοκυριακό πέρασε τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβε ούτε να μας αποχαιρετήσει. Μπήκε, έφαγε, κοιμήθηκε λίγο και έφυγε χωρίς να κλείσει ούτε την πόρτα. Η πόλη επιστρέφει σιγά σιγά στους ρυθμούς της. Το Ηράκλειο κρατά ακόμη λίγη από την καλοκαιρινή του ζέστη. Αλλά οι δρόμοι, οι υποχρεώσεις και τα ξυπνητήρια μας ενημέρωσαν επισήμως ότι επιστρέψαμε στην πραγματικότητα. Και επειδή σήμερα είναι Δευτέρα, σαν καρό Δευτέρα για την ακρίβεια, απόγευμα το μεγάλο ερώτημα παραμένει. Πότε πρόλαβε να τελειώσει η Κυριακή? Αν σήμερα αισθάνεστε ότι λειτουργείτε στον αυτόματο πιλότο, μην ανησυχείτε. Είναι η εργοστασιακή ρύθμιση της Δευτέρας. Ή πληρώνετε το «θα κάτσω λίγο ακόμα» της Κυριακής το βράδυ. Γι' αυτό μην ξεκινάμε με υπερβολικές απαιτήσεις, αρκεί που σηκώθηκαμε από το κρεβάτι, ντυθήκαμε και καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι εδώ χωρίς να παραιτηθούμε απ' όλα. Καλά, καλά. Εντάξει, Γρηγόρη. Εντάξει, ας είμαστε δίκαιοι. Με τη Δευτέρα κάποιος πρέπει να κάνει και τη βρώμικη δουλειά. Να ξεκινήσει η εβδομάδα, να ανοίξουν οι υπολογιστές, να αρχίσουν να χτυπάνε τα τηλέφωνα, να επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο, να επιστρέψουν οι γονείς το «σήκω θα αργήσεις», «έβαλε το κολατιό σου στην τσάντα» και φυσικά το αθάνατο «σου το είπα από χθες». Και κάπως έτσι βρισκόμαστε ήδη στο απόγευμα. Το δύσκολο κομμάτι της Δευτέρας έχει περάσει. Όχι όλο, αλλά το μεγαλύτερο. Και τώρα έχουμε μπροστά μας 2 ώρες για να αφήσουμε λίγο πίσω μας τη δουλειά, τις υποχρεώσεις, τα τηλέφωνα, τα μηνύματα και ό,τι άλλο μας κυνηγάει από το πρωί. Πάμε να δούμε και πού είμαστε σήμερα. Όποιος κρατάει λογαριασμό, βρισκόμαστε στη 257η ημέρα του έτους. Μας μένουν μόλις 108 ημέρες μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ανατολή είχαμε στις 7:03 το πρωί και σε λίγο, δηλαδή στις 7:27, ο ήλιος μας κουνάει το μαντίλι πάνω από το Κρητικό Πέλαγος. Στο εορτολόγιο, μεγάλη γιορτή σήμερα, ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα. Αν έχετε κάποιο στη ζωή σας, τηλεφωνήστε τώρα να του ευχηθείτε. Μην περιμένετε να βραδιάσει. 14 του Σεπτέμβρη είναι Παγκόσμια ημέρα εθνικής μνήμης για τη Μικρασιατική καταστροφή. Γιατί χωρίς μνήμη δεν πάμε πουθενά. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της ατοπικής δερματίτιδας. Στον καιρό, το Ηράκλειο έξω έχουμε ένα απόλυτα γλυκό απόγευμα. Στους 26 βαθμούς, ούτε κρύο, ούτε καύσωνα. Ό,τι πρέπει για ανοιχτά παράθυρα στο αυτοκίνητο. Μουσικά απόψε θα ξεκινήσουμε με τζαζ, δυνατά πνευστά. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε όσο αντέχουμε στην καθημερινότητα. Μετά τις 7 θα θυμηθούμε ανεκπλήρωτους έρωτες, δεύτερες ευκαιρίες και μηνύματα που γράφτηκαν αλλά δεν στάλθηκαν ποτέ. Και στο τελευταίο μισάωρο τα φώτα χαμηλώνουν και ξεκινά η νυχτερινή οδήγηση.
Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας εκεί και σε όλο τον κόσμο. Τώρα για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό μπορείτε να μας ακούτε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις εκπλήξεις μας, γιατί η επιστροφή στην καθημερινότητα χωρίς σινεμά δεν παίζει. Γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Εδώ η απορία. Εσείς διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται όλα αυτά? Με ένα τηλέφωνο. Πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλεφωνάκι στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα. Δεύτερο απόγευμα, η ώρα είναι 6:15. Το δύσκολο κομμάτι της ημέρας πέρασε. Τώρα αναλαμβάνει η μουσική.

0: rehearsal down here at Bird Land this evening. A recording for Blue Note Records.
1: Αυτή είναι η US3 με Ρασάν και Gerard Presenter με το Guadalupe Flip Fantasia.

Καλησπέρα, Στέφανε. Κοίτα να δεις, όταν λέω πάρε ένα τηλέφωνο σε κάποιον που σου λείπει, ενώ σε κανέναν άνθρωπο που όντως χαίρεται να ακούει τη φωνή σου. Μην το πάρεις πατριωτικά και αρχίζεις να καλείς πρώην και όλους, ξέρω εγώ.

0: μουσική για να κινούμαστε αργά, σταθερά και με καφέ στο χέρι. Πόσους καφέδες χρειάζεται πραγματικά μια Δευτέρα, ε? Η επιστήμη δεν έχει απαντήσει ακόμη, πιθανότητα επειδή και οι επιστήμονες ίσως είναι κουρασμένοι.
1: The best part. Maybe a trumpet player isn't much to be, but...

0: λοιπόν, Στέφανε. Έτσι πως μου το λες, εκεί ακριβώς κρύβεται όλο το σασπέν της ζωής. Το να πατάς το πράσινο κουμπί και να νιώθεις σαν να κόβεις το κόκκινο καλώδιο σε βόμβα ταινία δράσης. Ή θα ακούσεις, έλα ρε ψυχούλα, σε σκεφτόμουν. Ή θα ακούσεις ποιος είναι. Ρώσικη ρουλέτα. Γι' αυτό κάτσε αναπαυτικά, άσε τη συσκευή κάτω στο τραπέζι. Δυνάμωσε το ραδιόφωνο και απόλαυσε το γεγονός ότι τουλάχιστον από εμένα ξέρεις τι θα ακούσεις. Μόνο καλές μουσικές και μηδέν απρόβλεπτο δράμα.
1: I'm a big bad trumpet player.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας όμως είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Όλα αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε, επιστροφή στον αέρα. Ζεσταθήκαμε, συνήλθαμε και επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Καλησπέρα και σε όσους συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, σε παράλληλη μετάδοση από το Λατό FM 103,3 για άλλο το νομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κιβωτίδης. Και επειδή η επιστροφή στην καθημερινότητα μόλις ξεκίνησε, δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Λοιπόν, πώς γίνονται όλα αυτά δικά σας? Με ένα τηλέφωνο στο 2810 360 260. Ξαναλέω, 2810 360 260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε παιδιά, τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι ή ποιες θα είναι οι τυχεροί ή τυχερές για αυτή την εβδομάδα.

Αυτή είναι η Doombert με το Overflowing. Ξεκυλίζοντας, έτσι μεταφράζεται, υπάρχουν στιγμές που όλα μέσα μας ξεκυλίζουν. Σκέψεις, υποχρεώσεις, συναισθήματα και πράγματα που δεν είπαμε όταν έπρεπε.

ξεχυλίζοντας. Όπως ξεχύλισαν και οι πληροφορίες για τον ιατρικό φάκελο του Γιώργου Μαντζονάκη, που για να είμαι ειλικρινής δεν είχα καμία δουλειά για να τον μάθω, έτσι. Σήμερα το πρωί, σε ένα τέταρτο, έμαθα τα πάντα. Από τι έπασχε, τι φάρμακα έπαιρνε, τι ήθελε να κάνει, τι του έκαναν, πώς αντέδρασε ο οργανισμός του, πώς προσπάθησαν να τον επαναφέρουν. Τα πάντα. Και κάπου εκεί σκέφτηκα πως εκτός κι αν έπεσα τυχαία στο τέταρτο του διαβόλου, μάλλον κάποιος άνοιξε αυτές τις ημέρες ραδιόφωνο ή τηλεόραση και δεν έχει μείνει κανένα μα κανένα απολύτως κενό σχετικά με την πιο προσωπική στιγμή ενός ανθρώπου. Τον ιατρικό του φάκελο. Και αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό. Δεν είναι μόνο ότι η δημοσιογραφία έχει ξεχάσει τα όρια της. Αυτό σε τελική ανάλυση θα αφορούσε τους ίδιους. Το χειρότερο είναι ότι εκπαιδεύει μια ολόκληρη κοινωνία να θεωρεί πως έχει δικαίωμα να γνωρίζει τα πάντα για τη ζωή του άλλου.

να ανοίγουν έναν ιατρικό φάκελο σαν να είναι πρωτοσέλιδο, να συζητάμε την υγεία ενός ανθρώπου σαν να σχολιάζουμε ένα ποδοσφαιρικό αποτέλεσμα, να αναλύουμε τις αποφάσεις του, τις επιλογές του, την οικογένειά του, το σώμα του, την προσωπική του ζωή. Κάπου ανάμεσα στην ενημέρωση και την περιέργεια χάσαμε κάτι πολύ βασικό. Τον άνθρωπο. Γιατί υπάρχει κάτι που λέγεται προσωπική ζωή, υπάρχει κάτι που λέγεται αξιοπρέπεια και υπάρχει κάτι που λέγεται ιατρικό απόρριτο. Και κυρίως υπάρχει κάτι που λέγεται δεν είναι δική σου δουλειά.

Αυτή είναι η The Sound. Και το κομμάτι είναι το Winning. Κερδίζοντας, έτσι μεταφράζεται. Η νίκη δεν σημαίνει πάντοτε ότι έφτασες πρώτος. Μερικές φορές σημαίνει ότι σηκώθηκες άλλη μια φορά, ενώ κανείς δεν ήταν εκεί για να χειροκροτήσει. Οι δυσκολότερες μάχες μας δεν έχουν κοινό. Έχουν μόνο εμάς, απέναντι σε όλα όσα σκεφτόμαστε όταν κλείνουν τα φώτα.

Καλησπέρα στο φίλο μου τον Κωστή που μας ακούει από τον δρόμο. Χαιρετισμού στη φίλη μου Κώστα. Καλησπέρα και στη Λουκία. Καλησπέρα και στην Αγγελική. Καλησπέρα κορίτσια. Καλή συνέχεια, ελπίζω να τελειώσατε. Καλησπέρα και στην Αφροδίτη. Καλησπέρα και στη φίλη μου την Ελένη.

Και από το sound περνάμε στους Dope Lemon και στο Won't Let You Go. Δεν θα σε αφήσω να φύγεις. Μέσα σε ένα τραγούδι ακούγεται ρομαντικό. Στην πραγματική ζωή εξαρτάται αρκετά από το αν ο άλλος θέλει να μείνει. Γιατί μερικές φορές κρατάμε έναν άνθρωπο όχι επειδή μας κάνει ευτυχισμένους, αλλά επειδή φοβόμαστε τη σιωπή που θα αφήσει πίσω του.

από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στο Νίκο του Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
6: Η ώρα στο μουσικό κανάλι

0: Ζήση. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά βαν μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης, Unique Events. Μετατρέπουμε το μπαρ σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexialitakis.gr. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Μουσικό κανάλι 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κιβωτίδης. Υπάρχουν τραγούδια που αναγνωρίζεις από τις πρώτες νότες, έτσι. Mark Knopfler στην κιθάρα και Dire Straits. Σε ένα τραγούδι για μουσικούς που παίζουν περισσότερο από ανάγκη παρά από φιλοδοξία. Δεν χρειάζεται να είσαι διάσημος για να είσαι σπουδαίος. Δεν χρειάζεται να συνεχίσεις να παίζεις ακόμη και όταν το κοινό μιλά δυνατότερα από τη μουσική. Δευτέρα βράδυ, αρκετά νωρίς για καινούριους στόχους, αλλά και αρκετά αργά για να τους μεταφέρουμε στην Τρίτη.

αυτά και με αυτά ξεκινήσε και τη Super League. Με έναν όφι να πετάει φωτιές και να... Τι να το πούμε, έκπληξη? Όχι, δεν ήταν έκπληξη. Λοιπόν, τα αποτελέσματα. Ολυμπιακός όφι 0-1. Μικρός χαμούλης στο Ηράκλειο το βράδυ του Σαββάτου. Σε ένα αποτέλεσμα που προμηνεί μεγάλες. Προσδοκίες για την ομάδα του Ηρακλείου. Ηρακλής Ατρόμητος Αθηνών 1-1. Πολλά παράπονα Ηρακλής με για τη διαιτησία. Καλαμάτα Βόλος 3-1. Αστέρας Τρίπολης 1-1. Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Γεια σου Μιχάλη. Κατευθείαν έτσι. Στο ντέρμπι της αγωνιστικής ΠΑΟ Κάρης. Ποιο ντέρμπι τώρα? Τέλος πάντων 2-0. Και Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0.

Τι λέγαμε, ο Ολυμπιακός έχασε από τον Όφι ή ο Όφι νίκησε στο Καραϊσκάκι? Μάλλον το δεύτερο. Κάποτε θα το λέγαμε έκπληξη, σήμερα όχι ιδιαίτερα. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχασε απλώς ένα παιχνίδι, έδειξε ότι βρίσκεται μπροστά σε ένα πρόβλημα που δεν λύνεται με αλλαγή προπονητή, με μεταγραφές της τελευταίας στιγμής. Η πέρσινη ομάδα έκανε τον κύκλο της, κυρίως επειδή έχει πάψει εδώ και καιρό να παράγει ποδόσφαιρο. Αντίθετα, Όφι είναι ομάδα, έχει συνέχεια, αυτοπεποίθηση, σχέδιο και ένα προπονητή που ξέρει τι θέλει. Η νίκη στο Καραϊσκάκι μετά από 8 χρόνια δεν ήταν θαύμα. Ήταν η φυσιολογική ανταμοιβή μιας ομάδας που αυτή την εποχή ξέρει καλύτερα τι κάνει. Και η βαθμολογία αρχίζει ήδη να λέει ιστορίες.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 4-4. Πήρε πέναλτι αυτή την εβδομάδα. Α, πήρε, εντάξει. Έχει ποιότητα, έχει επιλογές και αυτή τη στιγμή δεν δείχνει να κουβαλά το χάος των υπολείπων. Ο ΠΑΟ κέρδισε εύκολα τον Άρη γιατί το ήθελε περισσότερο και κυρίως γιατί αυτή τη φορά μπήκε στο ντέρμπι σωστά προετοιμασμένος. Η ΑΕΚ από την άλλη συνέχισε να έχει ένα περίεργο προβληματάκι εκτός έδρας. Δεν είναι μόνο τακτικό, είναι θέμα νοοτροπίας νομίζω. Εκτός Νέας Φιλαδελφίας χρειάζεται να λερώσει λίγο παραπάνω τη φανέλα της. Μέχρι τώρα δεν τον κάνει. Και κάπως έτσι μέσα του Σεπτέμβρη έχουμε ήδη μια παράξενη εικόνα. Ο ένας μοιάζει έτοιμος, ο άλλος ψάχνεται, ο τρίτος είναι μπλαζέ και ο τέταρτος προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς του συνέβη. Το πρωτάθλημα είναι μεγάλο, έχει δρόμο. Και έχουμε να δούμε πολλά. Το ραντεβού όμως την Πέμπτη, έτσι. Σας θέλω πανέτοιμους. Βρε και η Χόφενχάιμ θα λυγίσει μέσα στην Κρήτη, να το ξέρετε. Οι Γερμανοί πάντως έχουν ένα θεματάκι όταν έρχονται στο Ηράκλειο. Το έχουν από παλιά.

0: Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going? Don't you care about my pride? Where do you think you're going? I think you don't know. You got no way of knowing. There's really no place you can go.
1: Where do you think you're going? Πού νομίζεις ότι πηγαίνεις? Μπορεί να είναι ερώτηση, παράπονο ή τελευταία προσπάθεια να κρατήσεις κάποιον που έχει ήδη φύγει μέσα του. Υπάρχουν αναχωρήσεις που αρχίζουν πολύ πριν κλείσει η πόρτα.
0: You know I like you to be free. Where do you think you're going?
1: Βάλτε λίγο πιο δυνατά τη μουσική. Μερικές φορές έτσι χαμηλώνει καλύτερα η εβδομάδα.

Μουσικό κανάλι 105,1 ακούτε. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Music. Life is Music Channel.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
6: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
7: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
8: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
9: Μια Mercedes δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
10: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
11: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
10: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
11: Παρακεί χειμώνα.
12: Θέλουμε γυψοσανίδες όμως.
11: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώζος.
12: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
10: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
12: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
11: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
10: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι 105.1. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε για άλλα περίπου 22 λεπτά. Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Μουσική για τη διαδρομή της επιστροφής. Για τα φώτα που περνούν έξω από το παράθυρο και για εκείνες τις σκέψεις που εμφανίζονται μόλις αδειάσει ο δρόμος. Αυτή είναι η Steel Corners και το The Message. Υπάρχουν μηνύματα που περιμένουμε για ώρες και υπάρχουν άλλα που φτάνουν ακριβώς τη στιγμή που είχαμε αρχίσει να ξεχνάμε.

Μουσικό κανάλι 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο. Μαζί μας όμως είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Όλα αυτά και άλλα πολλά, μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και σήμερα την πρώτη μας διαδρομή για αυτή την εβδομάδα. Η Δευτέρα πήρε μπροστά, η πόλη επέστρεψε στους ρυθμούς της και εμείς βάλαμε την κατάλληλη μουσική επένδυση. Μιλήσαμε για τις υποσχέσεις που δίνουμε κάθε Δευτέρα και ξεχνάμε μέχρι την Τρίτη, για τα όνειρα που περιμένουν, για τους ανθρώπους που δεν ξεχάσαμε και για τα μηνύματα που είναι καλύτερα να παραμείνουν στα πρόχειρα. Μουσικό κανάλι 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο ήμουν ο Δήμος Κυβωτίδης. Να έχετε ένα ήρεμο βράδυ και μια καλή εβδομάδα. Να οδηγείτε προσεκτικά και να θυμάστε, οι δεύτερες ευκαιρίες είναι όμορφες, αρκεί να μην δίνονται συνεχώς το ίδιο λάθος. Καλή συνέχεια, εμείς τα λέμε πρώτα ο Θεός αύριο την ίδια ώρα, δηλαδή ακριβώς στις 6.

0: μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 8.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν

0: Ζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 95,1.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 11.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
6: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.